0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου!
1: Ηρέμησε. Επιστρέψανε. Το Θες Γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο, ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει. Αυτό είναι. Το Θες. Θες Γάλα. Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.

0: Hit Music 24/7.
1: Συλλαλητήριο οργανώνεται για τις 13 Οκτωβρίου. Με αφορμή το κόστος των σπουδών, οι φοιτητές έχουν δηλώσει πως θα κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποίησεις μαθητών και καθηγητών στη Γαλλία. Αστυνομικό τμήμα στο Μπορντό δέχτηκε εμπριστική επίθεση από κουκουλοφόρους. Βία επεισόδια και στη Λιέγη του Βελγίου. Απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις άνω των 3 ατόμων. Στη σύλληψη του 60χρονου Γερμανού που σκότωσε εμψυχρό 2 υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων στη Βαβαρία, προχώρησαν οι γερμανικές αρχές. Έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, ο δράστης είχε ταμπουρωθεί σε κατοικία. Το Συμβούλιο Επικρατείας έβαλε νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ στο δημόσιο, επειδή έχει καθυστερήσει το γκρέμισμα των δύο ορόφων στη γνωστή δεκαόροφη πολυκατοικία του Μακρυγιάννη που κρύβει την Ακρόπολη. Έτσι εξηγείται. Οι δύο σεξοβόμβες του Χόλιγουντ, η Σίδνεϊ Σουίνι και η Μέρλιν Μονρό, είναι μακρινοί συγγενείς. Αυτό αποδεικνύει έρευνα στο γενεαλογικό δέντρο των δύο διασήμων γυναικών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
2: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος με νοτιάδες ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία ως 29 βαθμούς. Αραιές συννεφιές αύριο με 28 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
3: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
4: Θυμηθείτε.
5: Δύο κοριτσάκια εκεί, 20-22 ετών, και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
4: Α, ναι.
5: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε.
6: Ναι.
5: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
2: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
0: Καλημέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2, αν θες DJ, μόνο επιτυχίες, Παρασκευή σήμερα, wow. Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου του 2026, είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, κάνε wow. Είναι η Ελένη Καρποτίνη, ο Έργου και ο Γιώργος Κιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, γενικά έθριος, η ανεμινότη, 3 από 4, τίποτα.
3: Τι ωραία.
0: Ψυχία, τίποτα. Μύκονο σήμερα.
3: Μύκονος.
0: Ούτε να χαλάνε τα μαλλιά, ούτε τίποτα.
3: Ρίνια.
0: Νότια Άγνη 3 από 4, θερμοκρασία 29 Αγγελσίου, έθριος στη Θεσσαλονίκη 27, στη Μύκονο 25. Λέω Μύκονο γιατί φεύγω σε λίγο.
3: Πού πας?
0: Δεν με βλέπεις. Πάω Μύκονο.
3: Αλήθεια.
0: Παρασκευή Σαββατοκύριακο.
3: Βαρθώ κι εγώ. Τέλος.
0: Πάω για δουλειά.
3: Δεν μπορώ.
0: Αυτή τη στιγμή στέγμα 18, Κηφισιά 15, Πειραιάς 18, Θεσσαλονίκη 14, Μονακό 17, Λονδίνο 10, Ρώμη 18, Παρίσι 12, Κύπρος 16, Μαδρίτη 14, Κάιρο 19, Ντουμπάι 30, Σιγκαπούρη 31. Πολύ ωραία. Για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 6931-952-952.
0: Λοιπόν, αυτές εσείς οι γυναίκες δεν τις γουστάρετε.
3: Ναι.
0: Θα σας πω.
3: Ωραία.
0: Η αρχαία καθαριότητα. Προσέχουμε τον Βασιλιά.

0: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφίσου από το Περιστέρι στη Νέα Φιλαδέλφια, η λεωφόρος Φιλής στην άνοδο στο Καματερό και στην κάθοδο από το ύψος της Μπίμπιζας. Κίνηση και η άνοδος της Σαρδιτού, της Βασιλής Σοφίας και της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη ως τον Καρέα. Και τέλος, κίνηση έχει λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
1: Πολύ ωραία, τι κάνατε χθες.
0: Εχθές, Μιχάλη, έπλεξα σε κάτι δουλειές και γίναγα από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Γύρισα όλα τα σούπερ μάρκετ των Βορείων Προαστίων.
1: Τι άλλο, τι έψαχνες?
0: Έψαχνα κάτι συγκεκριμένα πράγματα.
1: Τα βρήκες?
0: Το βρήκα. Ξέρεις τι δεν βρήκα?
1: Τι?
0: Τώρα δεν θα σε αρέσει. Τραχανά. Γιατί?
1: Ποτέ.
0: Τέλειο.
1: Βλαχά.
0: Τέλειο, το γλυκό, το vegan, το καταπληκτικό, με πράσο και σπανάκι. Να το τρως, γλυκό, τέλειο.
1: Τραχανά γλυκό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν αυτά, ρε.
0: Υπάρχουν, να το τρως, το βράδυ φτιάχνει την κυλίτσα.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά, ναι, ναι, ναι, μια χαρά είναι η κυλίτσα.
0: Και κοιμάσαι σαν πουλάκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εσύ? Ωραία, εγώ έφαγα σουβλάκια χθες το βράδυ με ένα φίλο μου, είχε έρθει από τα ξένα. Φάγαμε, ωραία, μια χαρά.
1: Ωραία. Εσύ?
2: Τα ίδια ακριβώς.
1: Ναι. Και εσύ?
2: Σουβλάκια έτρωγα.
1: Μα. Χριστέ μου. Εγώ έφαγα, εντάξει, γυμναστική κτλ. Έκανα μονοφαγία, δηλαδή έφαγα το ίδιο πράγμα. Έφαγα ένα μικρό μπολάκι με πατάτες βραστές, με ρίγανη, φρέσκο κρεμμυδάκι και λίγο λαδάκι. Το ίδιο και το μεσημεράκι και το βράδυ. Ενδιάμεσα λίγο γιαούρτι με μέλι και κανέλα.
0: Πρωτεΐνη με την πατατούλα δεν είχε?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Έφαγα με τα γιαούρτι. Έλα μόνο τώρα.
0: Πρέπει να πας στη διατροφολόγο.
1: Γιατί?
0: Να σου πει πώς να τρως.
1: Έλα, μια φορά το μήνα τώρα. Ας με να κάνω και ό,τι θέλω.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν συμφωνώ. Τέλος πάντων, τι άλλο έκανες? Πού θα πας σήμερα, γιατί φεύγεις?
1: Μύκονο.
0: Να κάνεις τι?
1: Δε, business.
0: Business,
1: τι? Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Θα έρθουν και τα αγόρια?
1: Όχι, βέβαια.
0: Θα έρθουν.
1: Όχι.
2: Να μας πάρεις
1: μαζί. Μόνο γυναίκες.
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφώνου.

0: Check Me There, 7 και 14 Παρασκευή. Τι ωραία, έχετε γενέθλια σήμερα, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα πει η Ελένη εδώ.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε άνθρωποι γεμάτοι αντιθέσεις. Μπορεί να δείχνετε μεγάλη κατανόηση και συμπόνια, όμως σε άλλες στιγμές η διάθεσή σας σας οδηγεί σε πιο κυριαρχικές συμπεριφορές. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Αβραάμ, η Αβραμία και ο Λότ.
0: Μάλιστα. Jackson Brown, 78 ετών, Αμερικανός τραγουδιστής, έχει γενέθλια σήμερα. David Cameron, 60 ετών, Βρετανός πολιτικός, υπηρέτησε ως πρωθυπουργός στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Μάιο του 10 έως τον Ιούλιο του 16. Bella Hadid, 30 ετών σήμερα, Αμερικανίδα μοντέλο, έχει γενέθλια. Σαν σήμερα το 1973, ο Elvis Presley και η Priscilla Presley παίρνουν διαζύγιο, το διαλάνε. Σας σήμερα το 1993 η Take That, νούμερο 1 στην Αγγλία με το Relight My Fire. Πάμε πιο πίσω, Ray Charles, 1961, νούμερο 1 στην Αμερική με το Hit The Road Jack.

0: Είπε όπως η τέλεια κουζίνα πρέπει να είναι περίπλοκη. Όχι βέβαια. Αυτό που χρειάζεται είναι οι σωστές επιλογές για premium απλότητα. Στα Lidl θα βρεις air fryer, πρακτικά μπολ σερβιρίσματος και σετ μαχαιροπύρων από ανοξίδιο τατσάλι αλλά και premium τηγάνια και κατσαρόλες. Όλα σχεδιασμένα για περισσότερη καινοτομία και ευκολία για την κουζίνα σου. Εντάξει. Κάνε τις μικρές σωστές επιλογές και δώσε την καθημερινή μαγειρική σου αέρα πολυτέλειας. Lidl, γιατί αξίζει. 7 και 17. Τι θα κάνουμε τώρα, κοιτιόμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Να έχει να πει κάτι.
1: Όχι, τίποτα, απολύτω εσύ. Εσύ πρέπει να μου πει που θα πα στη Μύκονο. Τι, πόσε τσάντε θα πάρει μαζί.
0: Έλα, ρε.
1: Τι.
0: 2,5 μέρες. Να πάρω 4 τσάντε.
1: Τι έχει πάρει μαζί σου.
0: Κοίταξε, επειδή λέει 24-25 Κελσίου. Δεν το πιστεύω, θα είναι πιο πολύ. Anyway, το βράδυ λέει 18.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν κρυώνει τώρα στην Μύκονο, ρε. Άπνοια θα έχει. Εντάξει, αυτό εδώ από πάνω.
1: Ναι.
0: Πήρα άλλο ένα.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπουφανάκι πολύ λεπτό.
1: Ναι, 4 βαλίτσες αυτά.
0: Όχι, μωρέ.
1: Α.
0: Μία. Μεγάλη.
1: Α, εντάξει.
0: Okay.
1: Και ποιος άλλος θα έρθει μαζί.
0: Αχού.
1: Δεν ξέρω. Πού θα πας.
0: Έχω δουλειά, ρε. Δεν κατέβαινα για πλάκα.
1: Α, εντάξει.
0: Αλλά θα κάνω το γύρο μου τριγύρω. Θέλω ματογιάνια, παιδιά. Μου λείψανε. Να δω τι θα είναι ανοιχτά.

0: Teddy Swims, The Doll. Τι ωραία. Έρχονται κάποια vibe. Καλημέρα, Λιβαδιάκη μου, η Όλγα. Καλημέρα, όμορφη παρέα. Πείτε ρε, παιδιά, και για εμά που έχουμε γενέθλια αύριο, χρόνια πολλά και δεν έχετε εσεί εκπομπή, λέει η Μαριάννα. Χρόνια πολλά για αύριο. Ναι, για όσου έχουν τα γενέθλιά του, βεβαίω. Τι άλλο, καλημέρα σε όλη την παρέα. Επιτέλου, λέει Παρασκευή, παιδιά, τι γέλιο με το νέο παιχνίδι. Άντε και σήμερα η μέρα του αυγού. Καλό σου κου, λέει η Ελένη. Οκ, χρόνια πολλά σε όσου έχουν γενέθλια αύριο και εμεί δεν κάνουμε εκπομπή. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, 7:22.
1: Καλέ! Πού πάσε τέτοια ώρα?
0: Για ελάτε παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου τώρα, αν θέλετε. Θα προτιμούσα να είστε στο αυτοκίνητο. 2-10-61-46-997. Αλλάξουμε δύο κουβέντες και μάλιστα σας έχω και δώρο. Η εταιρεία Toho Official, γράφεται T-O-W-H-K-O. T-O-W-H-K-O Official. Από το 2023 με άνετα oversize ποιοτικά ρούχα για όλες τις μέρες. Δώρο το t-shirt που φορούσε ο Χιούζελ, ο DJ γνωστός, στο live του στην Αθήνα. Μπορείτε να μπείτε μάλιστα και στο Instagram, το έχω κάτω παύλα official για να δείτε περισσότερα. Αυτό θα δώσω, παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα σας.
2: Είμαι Μαρία.
0: Ναι.
3: Και είμαι καλά.
1: Είμαι καλά.
2: Ναι, είμαι καλά και είμαι καθοδόν.
0: Μάλιστα. Πείτε μου, κάτι έγινε χθες το βράδυ, για πες μου.
2: Τι έγινε, πολλά γίνονται τώρα, είμαστε σε μεταβατική φάση.
0: Μα γι' αυτό εγώ το ακούω από τη φωνή, για πες μου.
2: Ναι,
0: λοιπόν.
2: Ναι, έχω ξεκινήσει δουλειά και ο μικρός βρεφικό.
4: Βρεφικό. Ναι, μεγάλη αλλαγή, έχει δίκιο, ναι.
0: Ο άλλος?
2: Ποιος άλλος?
0: Δεν μπορεί να μην είσαι με κάποιον αφού έχεις και το μικρό.
2: Άντρας μου.
0: Ναι, μωρέ, ο άντρας, ο άλλος.
2: Άδεια, άδεια, φροντίζει.
0: Τι κάνει?
2: Έχει άδεια και φροντίζει την κατάσταση.
0: Α, φροντίζει την κατάσταση, μπράβο. Χθες το βράδυ τη φρόντισε?
2: Ναι, τα προσπάθησε.
4: Α, καλά.
0: Αχ, ωραία, πολύ ωραία. Όχι, έχεις αντί, θέλω να σε ρωτήσω. Ναι, επειδή τι έχουμε, πώς το μήνες έχουμε σήμερα? Οκτώβριο, τώρα, ναι, επειδή μπαίνει ο χειμώνας, καλά, θα αργήσει λίγο ίσως. Γενική καθαριότητα, πότε θα κάνεις?
2: Όταν μπορέσω.
4: Όταν μπορέσω. Καλά, κοπέλα.
0: Δεν την ξανακάνω αυτήν την ερώτηση, γυναίκα. Okay. Λοιπόν, σου δίνουμε ένα t-shirt, ένα πολύ ωραίο που είναι oversize κτλ. Από την εταιρεία Toho Official. Μείνε στη γραμμή και σου εύχομαι καλή συνέχεια. Okay. Καλημέρα. Okay. Friday, I am in love. The Cure.
5: Εσύ.

0: Ελάτε παρακαλώ, διότι Οδύσσια, έτσι λέγεται, στο Village Shopping and Mall, στο Ρεαντί, μια βιωματική εμπειρία που μετατρέπει τη γνώση σε περιπέτεια. Πάρτε τα παιδιά. Η Οδύσσια του Ομήρου, ένα από τα σημαντικότερα έργα παγκόσμιας λογοτεχνίας, ζωντανεύει μέσα από μια σύγχρονη διαδραστική εμπειρία για μαθητές, οικογένειες και επισκέπτες κάθε ηλικίας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, οι επισκέπτες ακολουθούν τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Του Οδυσσέα. Του Οδυσσέα, λέει.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί, 7 με 10.
0: Αυτό είχε πάρει όλου του γκόμενου τη παραλία. Γιατί πέρασε παντού.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι να φτάσει τη γυναίκα του στην Ιθάκη, δεν είχε
3: πάρει. Τα είχε
0: πάρει και τα κράσπεδα.
2: Ναι, ναι, ναι. Όλα καλά.
0: Όχι ότι οι άλλοι ήταν φρόνιμοι. Άστοφ.
2: Φρόνιμοι ήταν.
0: Οι αραβωνιάριδε, οι υποψήφοι, με το που έσκασε ο Οδυσσέας, πηδάγανε από τα παράθυρα. Και φεύγανε.
2: Έλα, βρεμ.
0: Όχι, για να ξέρουμε τι λέμε εδώ μέσα. Πάμε πιο κάτω. Υπάρχουν 5 διπλέ δωρεάν είσοδοι προσκλήσει. Για την Οδυσσία. Σας έχω 5 διπλές για αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε όποια ώρα βολεύει σας. Δουλεύει σε πολλές ώρες αυτό. Okay. Λοιπόν, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
2: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις Οδύσσια και το ονοματεπώνυμό σου. Οι νικητές θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Η Οδύσσια στο Village Shopping and Mall του Ready. Για αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου, όποια ώρα θέλετε εσείς.

0: Απόστοφα στα FM με τον Μιχάλη.
1: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ. Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
2: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
3: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
4: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
3: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
5: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
6: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
3: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
7: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? MG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
11: Euphoria!
10: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
12: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
14: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens D.

0: Dandelions, καλημέρα σας. Για λέτε, αν είστε από αυτούς που, εντάξει, είναι Σαββατοκύριακο, που ακάτσετε μέσα και να βλέπετε σειρές και τέτοια. Λοιπόν, αν έχεις ψάξει αμέσως την επόμενη σειρά, αφού τελειώσει την προηγούμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Οκ, okay? Όλα. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σειρά θα είναι εκεί και θα σε περιμένει. Oh, έχουμε τηλεφωνήματα. Μπορείς να το πούμε. Τέλεια. Breakfast FM in bed. Αν θέλετε να τηλεφωνήσουμε κάπου, να κάνουμε έκπληξη, τηλεφωνήστε μου τώρα. 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και Μιχάλη, πες της ή πες το αυτό. Και προχωράμε. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Παναγιώτ.
2: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ. Happy birthday to... Χρόνια πολλά, Παναγιώτη.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η Λίνα λέει, πάρε Μιχάλη, λέει τον Παναγιώτη, τον άντρα μου. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα και τον αγαπάω πολύ, λέει.
2: Και εγώ την αγαπάω και τη λατρεύω, είναι όλη μου η ζωή.
0: Ωραία, κάτσε εκεί μαζί της, λοιπόν. Ωραία. Χρόνια
2: γιατί
0: πολλά,
2: Παναγιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά, να περάσεις. Bye, bye, bye, bye, ωραία. Good, good, good. Ωραία. Συνεννοούμε με τα γόρια.
1: Ναι, ναι.
3: Αλλά είσαι πολύ καλά. Ώστε Μύκονο.
1: Μύκονο, ναι.
0: Γιατί φαγώνεστε?
3: Δεν μας κάλεσες.
1: Γιατί όμως?
0: Δεν πάω για χαβαλέ. Έχω επαγγελματικά ραντεβού.
4: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ. Μπορώ να μιλήσω στον κύριο Φώτη, παρακαλώ.
4: Μάλιστα. Ό,τι συζητάμε.
3: Α, συζητάμε.
0: 8 ετών για να δω. Γεια σου Φώτη μου, τι κάνεις?
5: Καλά.
0: Έχεις γενέθλια σήμερα, ε?
5: Ναι.
0: Μπράβο. Από το 95,2 Athens DJ ραδιόφωνο, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Το ξέρεις το ραδιόφωνο αυτό?
5: Ναι, το ακούω.
0: Α, οκ. Εγώ είμαι ο Μιχάλης. Λοιπόν, η μαμά και ο μπαμπάς αγαπάνε πάρα πολύ και είναι πολύ περήφανοι για σένα. Να συνεχίσεις να είσαι τόσο καλό παιδί και τόσο ωραίο τυπάκι. Επίσης, λέει, σου αρέσει πάρα πολύ το παπαούτε.
3: Το παπαούτε. Παπαούτε.
0: Παπαούτε. Το βάζω για σένα. Και στο αφιερώνω, εντάξει.
5: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Φώτη.

Είναι ωραία αυτά, το ένα παιδάκι 8 ετών να θέλει να ακούσει παπαούτε. Και όχι το σπίτι νοικιάστηκε και τέτοια. Ευτυχώς Παναγία μου, πάμε καλύτερα.

0: Λοιπόν, επόμενο τηλεφώνημα. Ελάτε παρακαλώ. Α, μάλιστα. Αυριανά γενέθλια.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
1: Καλημέρα.
0: Αύριο έχετε γενέθλια.
1: Ναι.
0: Στο έκανε, ναι. Καλημέρα, καλημέρα, 95,2 άνθρωποι DJ. Αύριο λέει έχει γενέθλια εσείς γόμη Σοφία και θα ήθελα αν τα καταφέρετε να την πάρετε τηλέφωνο. Σιγά τη δυσκολία, σε πήρα. Σας ακούμε λέει καθημερινά το πρωί με τα παιδιά πηγαίνοντας σχολείο. Να της πούμε χρόνια πολλά ότι την αγαπάμε λέει ο Παναγιώτης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, Τζάλιν, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Thank you, bye. Next one, please. Τι έχουμε εδώ. Όλες οι κόρες σχεδόν λέγονται νεφέλες.
2: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει,
0: δεν είναι άσχημο. Ηχητικά είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παρακαλώ. Μπορώ να μιλήσω με την Εφέλη.
1: Η ίδια.
0: Χρόνια πολλά, Νεφέλη, για τα γενέθλιά σου. Με υγεία και ευτυχία ζωής. Ο μπαμπάς ο Γιώργος.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Ποιος άλλος. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Okay, next one, next one. Τι οικογένεια μας, τι οικογενειακό show είναι αυτό. Α, είναι διαπλοκή εδώ.
3: Ναι.
0: Οπ, τι γίνεται Ιγνάτη, ε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν ξέρω μέσα να τι έχουν. Ήθελε να μείνει μάλλον καλημέρα Μιχάλη και σε όλη την παρέα. Καλό Σαββατογύρο. Αν έχετε να έχετε. Να μπορέσετε να πάρετε τον Ιγνάτιο και να του πείτε τον αγαπώ, παρόλο που μου χάλασε την έκπληξη με το τηλέφωνο που δεν σήκωσε την Τετάρτη που τον καλέσατε.
3: Δεν το πρόλαβα. Δεν το ξέρω.
0: Γιατί σου τηλεφωνήσαμε την Τετάρτη.
3: Δεν είχα κάτι, απλά δεν το πρόλαβα εγώ.
0: Γιατί δεν το, τι έκανες, ήταν πρωί, τι έκανες κοινό και δεν το πρόλαβες.
2: Τι έκανες.
3: Ήμουν αλλού, το έχασα όλο το μάτι και μέχρι το...
2: Λέει ψέματα.
0: Ήταν αλλού.
2: Λέει ψέματα, Μιχάλη.
0: Κάτι κοίταγε στο κινητό αυτός.
2: Ναι,
0: πρωί, πρωί. Εντάξει, Γνάτη, άντε.
3: Έγινε, να είστε καλά.
0: Bye. Good morning, everyone.

0: Είναι 8 παρα 10, ενώ 8 και 4 το ακριβώς. Έλα, 8 και 4 το ακριβώς.
1: Έλα.
0: Δεν πάω καταλάβω.
1: Κοιμούνται.
0: Έλα.
2: Η κότα ή το αυγό.
0: Μάλιστα. Κάποιες φορές η touch screen δεν αντιδράει και θα τη ρίξω τον καφέ απάνω. Οκ. Έρχεται η κότα ή το αυγό, όπως πάντα. Στις 8 και 4 το ακριβώς, με πιθανότητα να κερδίσετε 200 ευρώ μετρητά. Αλλά μέχρι τότε θα δούμε και τα ζώδια σας. Τα ζώδια.
1: Λοιπόν, κρυός. Mm. Κάποιες αποκαλύψεις μπορεί να διαταράξουν σοβαρά μια σοβαρή σας κατάσταση. 6.
0: Το πρόλαβα.
1: Ναι, είδες. Λοιπόν, Ταύρος, μια δύσκολη μέρα και για εσάς, όπου θα πρέπει να αποφύγετε οικονομικά ρίσκα. 7. Δίδυμοι, είστε αισιόδοξοι σήμερα και θέλετε να κυνηγήσετε με πάθος τους στόχους σας. 9. Καρκίνος, τα φώτα όλα στρέφονται πάνω σας και μπορείτε τώρα να διακρίνετε τις πραγματικές ευκαιρίες στην καριέρα σας. 10. Λέων, μια αισιοδοξία και μια καλή διάθεση σας διακατέχει και έχετε ανάγκη να μοιραστείτε την ευτυχία σας με τους φίλους σας. 10. Παρθένος, ελέγξτε καλύτερα τον παρορμητισμό σας και μην εκνευρίζεστε σήμερα. 7. Ζυγός, είναι καιρός στα επαγγελματικά σας να πάρετε τις τελικές σας αποφάσεις για κάτι καλύτερο. 8. Σκορπιός, η μέρα θα σας προσφέρει σε έντονη επικοινωνία και συζητήσεις. 8. Τοξότης, το σπίτι σας θα σας απασχολήσει πιο έντονα αλλά και πιο ευχάριστα. 9. Εγώκερος, το παρασκήνιο λειτουργεί και πάλι. Κάποιοι θα προσπαθήσουν να θίξουν τα συμφέροντά σας σήμερα. 7.
0: Για πάμε.
1: Υδροχός, το τοπίο αν και όχι εύκολο είναι πιο ήρεμο και εστιάζεται το ενδιαφέρον σας στις εργασιακές σας εκκρεμότητες. 8. Και τέλος οι ιχθύες, οι δυσκολίες στις σχέσεις σας μπορεί να γίνουν η αφορμή να προβληματιστείτε. 7.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας».
2: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
1: Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. «Η πτώση της Φάλαινας».
3: Remember, survivors survive.
1: Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
9: Την κουαλίτα.
8: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
12: Euphoria!
11: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
13: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολύ βραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
15: Θυμηθείτε.
16: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε
17: γιορτάζουν.
16: Α,
17: ATM. Δεν
16: ξέρεις, υπάρχει, δεν είναι της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
17: Α,
18: γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
16: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM?
18: Τι χιούμορ.
16: Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
18: Τι χιούμορ.
19: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
11: Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Β' Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
0: Electronet Β' Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
4: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
0: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
4: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Β' Καζάνα.
0: Electronet Β' Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
15: Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
17: Η ώρα είναι 8.
20: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: These beautiful things that I've got. Beautiful things. Και ένα από τα ωραία τώρα πράγματα. Από ένα αυτοκίνητο θέλεις λίγο απ' όλα να είναι εύκολο στην καθημερινότητα. Όταν έρθει η Παρασκευή, σαν σήμερα, να φορτώνεις τα πράγματα για να φύγεις. Αυτό είναι το Hyundai i20. Ένα πραγματικό all-rounder με turbo κινητήρα και με τιμή επίσης turbo. 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Τεχνολογία Hyundai Smart Stream. Έχει τα πάντα. Τούρμπο κινητήρας i20 αποδίδει μέγιστη ροπή σε μεγάλο εύρος στροφών. Okay. Συνδυάζει ζωντανή απόκριση με οικονομία και κατανάλωση. Hyundai i20, 17.690 ευρώ. Για να δούμε τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ, ναι.
1: Καλή σας μέρα από Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμμο της Δημοκρατίας μέχρι την Κηφισίας γύρω στα 25 με 30 λεπτά και στην έξοδο για Λαμία 10 με 15 λεπτά. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσεις από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας 5 με 10 λεπτά και στην έξοδο για Λαμία 5 με 10 λεπτά επίσης.
0: Okay. Άλλο.
2: Κίνηση έχει κάθοδος του Κηφισού, η άνοδος της Κηφισίας από την Πανόρμο έως το Ψυχικό, επίσης η ανηφόρα της Κατεχάκη και τέλος κίνηση έχει ισχυστού κυλοφόρος Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.

0: μπαμ, και.
1: Τι.
0: Εντάξει, δεν ήθελα να βάλω τέτοιο ερώτημα, αλλά μου ήρθε.
1: Τι.
0: Πόσο καθαροί ήταν οι αρχαίοι Έλληνες.
1: Πόσο καθαροί.
0: Μπάνιο. Για να κάνουν μπάνιο, το νερό το μετέφεραν με αγκία, ενώ σε αρκετές κατοικίες έχουν βρεθεί και πύληνοι λουτήρες.
2: Ωραίο, μπράβο τους.
0: Πλήσιμο.
1: Ναι.
0: Για να καθαρίσουν το σώμα τους, άλυφαν το σώμα τους με ελαιόλαδο και στη συνέχεια είχαν την στελεγγύδα.
2: Ναι.
0: Είναι ένα κυρτό εργαλείο.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι πιο χρήσιμο για τις γυναίκες. Που απομάκρυνε τη σκόνη και τον υδρότα από το σώμα.
1: Α, ωραίο!
2: Α, σαν πύλινγκ.
0: Δόντια. Σκόνη από ζωικά καμένα υλικά και λευκή πέτρα που έτριβαν τα δόντια τους. Μετά τα έτριβαν με μέλι, άνηθο και μύρο.
2: Έλα! Σοβαρό όλο αυτό.
0: Αχα.
2: Μπράβο τους.
0: Τουαλέτα. Στα σπίτια υπήρχαν φορητά δοχεία. Όσο για το σκούπισμα, χρησιμοποιούσαν λίες λευκές πέτρες. Έτσι έβλεπαν πόσο λερωμένες βγαίνουν.
2: Ναι.
0: Και καθαρίζονταν μέχρι που η πέτρα να μην έχει λεκέδες απάνω της.
1: Εσύ Μιχάλη, ότι το ανέλησες τόσο πολύ αυτό. Δηλαδή συγγνώμη. Δηλαδή πραγματικά. Τι μας νοιάζει.
2: Τον ενδιαφέρει.
1: Δεν κυρώνται.
0: Με συγχωρείς.
1: Μα έκανες ανάλυση τόσο πολύ, δηλαδή. Μόνο το DNA δεν πήρες από τον αρχαίο.
3: Όλα τα ανέλησε.
0: Ρε φίλε, αφού υπάρχει αυτή η πληροφορία, να μην δώσουμε να.
1: Ναι, αλλά μας την έδωσες, κύριε.
0: Να δούμε τι γινότανε.
1: Ναι, αλλά είναι και
0: πώς σκουπιζόταν η γιαγιά σου, ρε. Η γιαγιά σου τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Η γιαγιά.
1: Τι.
0: Όταν σκουπιζόταν παλιά.
1: Ναι.
0: Αν τις έβαζες και σκύβανες τα τέσσερα, διάβαζες όλη την εφημερίδα. Με εφημερίδες. Και έβλεπες όλα τα νέα.
1: Ωραία εκπομπή, μπράβο.
0: Ωραία εκπομπή.
1: Συγχαρητήρια.

0: Ο Dance, 8 και 12. Τι θέλεις?
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω
0: μια... Έλα, γιατί σε λίγο έρχεται ο Φούρνο.
2: Ναι, έρχεται
0: η Κότα Ιταυγό.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, θα σου πω κάτι πάρα πολύ γρήγορα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσουμε για τα μεγάλα αστήθεια επιστημονικά όμως. Δεν είναι τώρα αυτό.
0: Μπαλιστήρι.
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, θα πούμε γιατί λέει οι άντρες γοητεύονται από αυτά. Έχουν μιλήσει επιστήμονες.
0: Θα μας πεις τώρα τα ίδια, ότι θυμίζουν τη μαμά τους και τέτοια.
1: Υπάρχει και αυτό. Αλλά λέει, ρόλο λέει, παίζουν σημαντικό τα ΜΜΕ.
0: Ναι.
1: Τα βιντεοκλίπ, οι ταινίες.
0: Α, νόμιζα το ΜΜΕ, ε.
1: Όχι, Μιχάλη.
0: Νόμιζα μου τα κουμπά.
1: Είναι, λέει, συνεργή, λέει, τα ΜΜΕ. Δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίνουν οι άντρες, φταίνε τα ΜΜΕ.
0: Αυτοί έχουν καταστρέψει χώρες.
1: Ναι. Επίσης, όπως είπες και εσύ, Μιχάλη, ο Φρόιντ μίλησε για το ειδηπόδιο σύμπλεγμα. Δεν φταίτε εσείς.
0: Δεν φταίμε εμείς, όχι.
1: Συνεχίζω. Η θεωρία λέει του φετίχ. Ότι εσείς οι άντρες, οι ψυχολόγοι λένε, το κάνετε μόνο και μόνο επειδή σας έχουν πει ότι είναι ωραίο αυτό, όχι ότι αυτό.
0: Έτσι μας λένε, πάμε στο κολονάκι, μπαίνουμε σε ένα γραφείο μέσα σε ένα ιατρικό αυτό και μας λένε αυτό. Αυτό κάνουμε.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι, λέγεται, το θεωρείται σαν το αντίστοιχο τρίγωνο των Βερμούδων. Μυστηριώδες, ανεξερεύνητο και ενδιαφέρον.
0: Η κάτω γωνία τρίτη που είναι.
1: Δεν ξέρω.

0: Κότα ή το αυγό.
1: Παρακαλώ, η Κότα ή το αυγό είναι εδώ. Και τα 200 ευρώ μετρητά σας περιμένουμε. 2-10-61-46-9-9-7. Είναι 10 οι ερωτήσεις. Κάποιος ξεκινάει, αν βγάλει και τις 10 και δώσει σωστές 10 απαντήσεις, θα κερδίσει 200 ευρώ. Αν καθόταν κάποιος χάνει, μπαίνει ο αμέσως επόμενος.
2: Πολύ ωραία.
1: Okay, okay. Well.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Είμαστε έτοιμοι.
1: Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, καλημέρα. Ποια είστε εσείς?
5: Είμαι η Όλγα.
1: Τι ξέρετε τη διαφορά της Κότας με τα αυγό?
5: Όχι.
1: Καλά, εντάξει. Okay, okay, λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή επιτυχία. Η Κότα ή το αυγό?
5: Η Κότα.
3: Μπράβο, μπράβο, καλή. Δύο.
1: Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Η Κότα ή το αυγό?
5: Η Κότα.
2: Το βρήκε πάλι.
1: Ψάχνω να βρω τόνους διαφορετικούς να κάνω την ερώτηση διαφορετικά.
2: Να
1: μην γιατί είναι βαρετό λίγο.
2: Εντάξει, εντάξει.
3: Τρία.
1: Μάλιστα. Για πες μου κάτι. Η Κότα ή το αυγό?
5: Η Κότα πάλι.
3: Τι γίνεται, παιδιά, αγωνία.
1: Κάτι, τι ζώδιο είσαι?
5: Το Ξώτης.
1: Όχι.
3: Τέσσερα.
1: Οκ. Η Κότα ή το αυγό?
5: Η Κότα.
1: Ρε εσύ. Θα είχαν χάσει 3-4.
3: Πέντε.
2: Κοτέκι.
1: Η Κότα ή το αυγό?
5: Κοίταξε τώρα να πω. Θα πω το αυγό τώρα.
3: Ναι.
1: Πόσες είναι οι ερωτήσεις?
3: Έξι πάμε τώρα.
1: Στην έκτη πάμε.
3: Ναι.
2: Πολύ καλή.
1: Πρόσεξε. Η Κότα ή το αυγό?
5: Η Κότα.
1: Μάλιστα.
5: Δεν πειράζει. Bye bye, ευχαριστώ.
3: Τίποτα, μας έκλεισε.
1: Κόλλησα, ρε, κόλλησα. Παρακαλώ, ναι.
6: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
6: Μαρία.
1: Μάλιστα,
3: Μαρία.
1: Τι ερώτηση? Στην 7 πάμε.
3: Ναι, ναι.
1: Τελειώνει, Μαρία. Η Κότα ή το αυγό?
6: Το αυγό.
1: Μάλιστα. Δεν πειράζει, Μαρία μου. Η άλλη βρήκε 6 λεπτά και
3: δεν πειράζει.
1: Παρακαλώ, ναι.
3: Τι γίνεται?
1: Πούλησε.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιο?
7: Ο Δημήτρης.
1: Τι γίνεται, Δημήτρη, έχει ξαναπέξει?
7: Όχι, πρώτη φορά.
1: Α, γιατί σα φωνήσα να μου κάνει. Μάλιστα. Η Κότα ή τα αυγό, ρε Τζίμι?
7: Η Κότα.
1: Σωστό. Δεν ξέρω. Α, ναι.
3: Μπράβο!
1: Δημήτρη.
3: Εννέα.
1: Όχι, όχι, προσχή. Κότα ή το αυγό?
7: Κότα, λέω πάλι. Όχι, δεν
3: ξέρω. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Δεν φταίω, δεν ξέρω. Το ηχογραφημένο αρχείο είναι κλειστό. Δεν το ξέρω. Αλλιώς θα είχα βοηθήσει. Λοιπόν, άλλη μία είναι.
3: Άλλη μία, παιδιά. Πάμε στη δέκατη.
1: Παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Το όνομά σας, παρακαλώ.
8: Ηλιάνα.
1: Είστε πολύ κοντά, Ηλιάνα, στα 200 ευρώ.
8: Για να δούμε, παιδιά.
1: Η Κότα ή το αυγό?
8: Θα πω την Κότα.
1: Δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε. Δεν πειράζει. Η Κότα το αυγό επιστρέφει από τη Δευτέρα. Όπως κάθε μέρα, 8 και 4. Oh my dear. Έπρεπε να έχει κερδίσει η άλλη που είχε βρει τις πρώτες 5-6.
2: Ναι, μωρέ, κρίμα. Δεν πειράζει.
1: Take that. Relight my fire.

0: άναψε μου πάλι τη φωτιά μου. Relight my fire. I'll just take that και την Λούλου. Right. Από το 23 breakfast. Τι.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, μου έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό πάλι. Ναι. 5 τύποι εσωρούχων που ένας άντρας πρέπει να αγοράζει στη γυναίκα του.
0: Α, ναι. Okay.
1: Εσείς πρέπει να μας αγοράζετε οπωσδήποτε.
0: Θα αγοράζουμε, αλλά πρέπει να τα δοκιμάζουμε. Πρώτα να δούμε.
1: Ενδιαφέρον και αυτό.
0: Να ξέρουμε την επιλογή μας. Για λέγε.
1: Λοιπόν, καταρχήν, πρέπει να πάρετε οπωσδήποτε ζαρτιέρες στο κορίτσι σας. Πρέπει να το κάνετε.
0: Ψώτο. Ναι. Τα θέλετε τώρα τελευταία αυτά.
1: Ναι, πάρτε τα εσείς, πάρτε τα. Ούτως ή άλλως υπάρχει κίνδυνος, λέει, αυτό το σετάκι να καταστραφεί κατευθείαν.
0: Εντάξει,
1: πάρτε το εσύ, Μιχάλη, και ας πάει αυτό. Κατάλαβες τώρα. Ναι.
0: Ρε, παιδί μου, είστε θετικές να το φορέσετε.
1: Είμαστε θετικές για μια φορά.
0: Άμα, αυτό θα πω.
1: Πάρτε για μια φορά. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάμε στο πιο ρομαντικό τώρα. Θα πρέπει να αγοράσετε αυτά με τα σχεδιάκια και τα λουλουδάκια. Γιατί πρέπει να δημιουργήσετε μια παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα και ρομαντισμό. Γιατί δεν σε αρέσει να το κάνεις, Μιχάλη. Πρέπει να υπάρχουν εναλλαγές.
0: Θα σου πω πώς μ' αρέσει. Ποιο μ' αρέσει, αλλά δεν ξέρω αν είναι. Δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά. Γιατί τα τελευταία δεν είμαι γυναίκα. Όπως φοράς το καλσόν, εδώ πάνω έχει μια πιθαμή που είναι πιο σκούρο. Πώς λέγεται, ρε παιδί μου?
1: Δεν ξέρω.
0: Και κατεβαίνει μέχρι λιγάκι πιο πάνω, πιο κάτω από το μπούτι. Δεν είναι ζαρτιέρες. Έχει ένα άλλο χρώμα, πιο μαύρο.
2: Πιο σκούρο.
0: Πιο σκούρο. Ναι, σε βλαχαρά.
1: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Συνεχίζω, Μιχάλη μου. Λοιπόν, εννοείται τα δαντελωτά είναι μέσα στη λίστα. Κατά προτίμηση, λέει, σε μαύρο χρώμα. Είναι απαραίτητα, λέει, να τα πάρετε στις γυναίκες. Γιατί έτσι, λέει, με αυτόν τον τρόπο θα σας εντυπωσιάσουν.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζω. Θα πάρετε τα πολύ απλά, τα string, τα λίκρα, αυτά που είναι αρκετά σεξι και θα φορεθούν όλες τις στιγμές.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και το τελευταίο, Μιχάλη, το οποίο δεν πρέπει να το αμελήσετε, πρέπει να πάρετε τα βαμβακερά τα μεγάλα. Γιατί είναι βολικά και κουχουλιάρικα.
0: Όχι.
1: Εκεί, αυτό.
0: Εγώ θέλω το άλλο που φοράτε αυτό, τη σφεντόνα, που είναι σαν τη σφεντόνα.

0: σας. Όσοι ωραία πες το τραγούδι, έγινε και κλείωση, γιατί μην ξεχνάτε ότι σήμερα η Δημητρακόπουλος, ελαστικά ΑΕ και το Breakfast FM με τον Μιχάλη σας δίνουν 4 ολοκένουργια ελαστικά της Goodyear. Έχουμε βγάλει 3 νικητές, πάμε στον πρώτο. Αν τον βρούμε τηλεφωνικά, καλώς. Αν όχι, θα πάμε στον δεύτερο ή και στον τρίτο και ούτω καθεξής. Για πάμε. Τι έχουμε εδώ? Okay. Ελπίζω να απαντήσει ο Αλέξανδρος.
1: Παρακαλώ.
0: Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Ναι, που καλημέρα.
0: Έχεις, που έχεις παρκάρει στον Άλυμο, είσαι?
1: Εγώ στον... Όχι, έχω παρκάρει.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι στη δουλειά, στην Καλυθέα.
0: Στην Καλυθέα, δίπλα κοντά. Ναι, εγώ είμαι στο Παλαιό Φάλιρο και έρχομαι να σου αλλάξω τα λάστιχα που κέρδισες.
1: Αλήθεια λες? Ναι. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
0: Καθόλου, 95,2 αθήστηση. Ο Μιχάλης Τσαζόπης από το ραδιόφωνο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχεις κερδίσει λοιπόν από την, τη Δημητρακόπουλο σε ελαστικά ΑΕ και από τον Athens DJ.
1: Λέτε, παιδιά, τώρα.
0: 4 ολοκένουργια λάστιχα της Goodyear.
1: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
0: Μείνε στην γραμμή να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα τα βάλεις τα λοιπά.
1: Έγινε, ευχαριστώ παιδιά, καλημέρα.
0: Bye.
1: Bye.
0: Να, και Ferrari.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
15: Με δουλεύεις?
14: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουργκ. Να φάσω, λέμε.
15: Δεν είδα κάτι στα social.
14: Δεν κοίταξε καλά, μάλλον.
15: Πόσταρες κάτι?
14: Εννοείται πόσταρα. Social.
16: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you, sir. Come again.
18: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Moving to the sun. Για ελάτε να ακούσετε κάτι. Όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για καφέ και εστίαση κτλ., ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό είναι όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους. Η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον αυτό που θα σας πω τώρα, το ES1 Go Retail. ES1 Go Retail της Ender Softone. Της Ender Softone. Που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Για δείτε το, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr. es1goretail.gr. Οκ, οκ, 8 και 40. 9 παρά 20 δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα που είναι Παρασκευή.
1: Σήμερα Παρασκευή.
0: Μην το ξεχνάτε.

0: Τι τραγούδι και αυτό. I only want you when you're gone. Σε θέλω μόνο όταν φεύγεις.
1: Εκεί σε θέλω.
0: Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για και στα γόρια, αν μου επιτρέπετε, μπορώ.
2: Ναι, μπορείς, ναι, μπορείς.
0: Γιατί, εντάξει, γιατί να τη θέλεις αφού φύγει. Γιατί για να φύγει κάτι κακό ή κάτι δεν έκανες καλό, δεν ξέρω.
1: Σωστά.
0: Πέντε κινήσεις πρέπει να κάνεις. Ρε παιδί μου, έχεις φέρει για πρώτη φορά μια κόμμα στο σπίτι. Ωραία. Και κοιμηθήκατε το βράδυ μαζί. Ωραία, σου άρεσε, ούτε λάκι τα λοιπά. Τι θα κάνεις τώρα.
2: Πάω
0: έτσι το πρωί. Θα σηκωθείς νωρίτερα, αγόρι μου. Θα βάλεις ξυπνητήρι, αρκετά νωρίς, θα σηκωθείς και να κάνεις και μερικές δουλίτσες. Μη διαμαρτύρεσαι, γυναίκα δεν ήθελες. Λούσου το τώρα. Πρέπει να κάνεις αυτό που να κάνεις. Να καθαρίσεις. Μάλιστα. Πλύνε πιάτα, μάζεψε ρούχα και γενικά πέταξε οτιδήποτε άχρηστο. Ναι. Μη γκρινιάζει, κάτω από το σύλλογο. Προσωπική υγιεινή, μπες μέσα, πλύσου, βούρτσισε για κανένα δόντι, βάλετε καμιά κολόνια να μυρίζει πιο όμορφα, να είσαι κύριος και περιπητικός. Αυτό είναι αδιαπραγματεύτο. Πρέπει να το κάνει.
2: Πολύ σωστά.
0: Ωραία, κάποια στιγμή λοιπόν, έτσι όπως είναι αυτή και χουχουλιάζει στην πετσέτα της, αφού μπήκε και αυτή και έκανε μπάνιο και νιώθει καθαρή και ευτυχισμένη, εσύ θα πρέπει να σερβίσει πριν λίγο μελάκι, καμιά φρυγανιά. Και οπωσδήποτε πορτοκαλάδα. Καφέ θα σου πρότεινα φίλτρου που είναι ο πιο γευστικό, ίσως είναι και πιο ερωτικό, αν με ρωτάς εμένα. Εντάξει. Ωραία.
2: Πολύ καλά.
1: Να σου ρώσει και την πορτοκαλάδα, λοιπόν.
0: Έτσι, εννοείται. Μήπως να τη έκανε και ένα μασάζ.
1: Α, τι ωραία.
0: Βέβαια, θα ξαναξαπλώσει και θα σηκωθεί τις 12 το μεσημέρι. Τόπα, έτσι.

0: Λόκο, λόκο. Για έλατε παρακαλώ, πλησιάζουν οι μέρες. DJ Traveler Live on Tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. David Guetta, The Monolith Show. Αυτό θα δεις, θα μείνεις με το στόμα ανοιχτό. Afrojack, Armin Van Buren επίσης, Artbat και πολλοί άλλοι. Τι περιλαμβάνει το δώρο, εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψει με την Bliss, την business class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. Και 500 ευρώ μετρητά για τα εξοδάκια σου στο Άμστερνταμ. Okay, στείλε μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στις 8.30 το πρωί. Φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Και βεβαίως όλα αυτά με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr και το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το Viber 1
1: 69 31 952 952.
0: Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και

0: Μάια Τζόγιου. Και όπως φαντάζομαι ξέρετε, θα σας το θυμίσω. Ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν, που εκτός από χορηγός της εκπομπής μας είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Και βεβαίως και των δύο μεγάλων διοργανώσεων, της UEFA Europa και Conference League. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. 8:52. Ναι, να το πω όχι ότι θα σας συμβεί, αλλά ξέρω εγώ, μπορεί κάτι να βρεθεί στο Λονδίνο και να πέσει πάνω του και... Πέντε κινήσεις πρέπει να κάνεις, όχι καλέ, μάλλον, ναι, αυτά που δεν πρέπει να κάνεις, ναι, αν συναντήσεις τον Κάρολο.
1: Σημαντικό!
0: Είσαι κάπου ρε παιδί μου, ξαφνικά κάνει μια, πηγαίνει σε μια βιβλιοθήκη, πηγαίνει κάπου να κάνει κάτι, πηγαίνει και πέφτει πάνω. Λοιπόν, το να προσπαθήσεις να αγγίξεις τον βασιλιά είναι κάτι που απαγορεύεται.
2: Γιατί?
0: Απαγορεύεται, ρε. Κατά την παράδοση, η θέση και η δύναμη του βασιλιά τον κάνουν κυριολεκτικά απρόσιτο. Σε εισαγωγικά. Όταν πλησιάζει ο βασιλιάς σε σένα, να τον κοιτάς στα μάτια. Μην χαζεύεις αλλού, έτσι. Εάν έχεις την τύχη να σε πλησιάσει ο βασιλιάς, ετοιμάσου να δώσεις την πλήρη προσοχή σου.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Πλησιάζει.
1: Ναι.
0: Δεν ανοίγεις εσύ την κουβέντα.
2: Γιατί?
0: Θα περιμένεις να σου πει κάτι αυτός. Hello, how are you?
1: Δεν μου πει.
2: Άμα του πω hello.
0: Το όχι! Αυτό θα πει πρώτα. Αυτό διάλογο, ρε! Άντε από εκεί πέρα, ρε! ΣΥΡΙΖΑ! Λοιπόν, πάει αυτό. Μην αρχίσει. Πε ότι για κάποιο λόγο βρέθηκε σε ένα τραπέζι μεγάλο μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξεκινά, θα πρέπει να αντισταθεί στην επιθυμία να δοκιμάσει το φαγητό που είναι σερβιρισμένο ήδη μπροστά σου πριν ο ίδιο ξεκινήσει να τρώει.
2: Τι λε, καλέ, θα το δοκιμάσω.
1: Δεν μπορώ.
0: Όχι, βέβαια.
2: Κλεφτά.
1: Ναι.
2: Λίγο.
0: Όχι. Με τίποτα, μην είσαι. Τι είναι αυτό. Δεν πειράζει, να περιμένει.
1: Δεν μπορώ.
0: Επίσης, το να περπατάς μπροστά από το βασιλιά είναι ανεπίτρεπτο. Ο βασιλιάς είναι πάντα στην πρώτη σειρά,
1: ναι,
0: σε κάθε πομπή στην οποία εμφανίζεται και πάντα περπατάει μπροστά από όλους. Η πλέμπα πίσω του.

0: Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Kazana και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
2: Electronet Vita Kappa Kazana. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
1: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ, μόνο 354 ευρώ.
2: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899, μόνο 374 ευρώ.
1: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ, μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Vita Kappa Kazana.
2: Electronet Vita Kappa Kazana. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
9: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιανού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
10: Δεν είναι θέμα θέλησης.
11: Δεν είναι επιλογή μου.
10: Έχω παχυσαρκία.
12: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας. All your favorites in one.

0: Today's hit music.
1: Μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ACA. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Φυσάει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο, δήλωσε με χιούμορ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά στη συνέντευξή του αυτή την ώρα στο Sky. Στο Λουξεμβούργο, ο Κυριάκος Πιερακάκης για τις συνεδριάσεις φωτιά του Eurogroup και το Ecofin. Δεύτερη εβδομάδα μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία, περισσότερα από 71.000 διαδηλωτές στους δρόμους. Επεισόδια είχαμε χτες κοντά στην πλατεία της Βαστήλης. Τηλεκπαίδευση σήμερα για 4.000 μαθητές στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το μεγαλύτερο της χώρας. Αιτία η έντονη οσμία αερίου. Σήμερα η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κάποιος να την ξεματιάσει τη Σελίν Διόν. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Παρίσι, παραπάτησε και έπεσε στη σκηνή. Ενώ λίγο νωρίτερα ξέχασε τα λόγια του τραγουδιού της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με έως 29 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
1: Είναι 9.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Athens DJ.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
3: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Μητσίκο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Κάθε βραδιά πλέον μπορεί να αποκτήσει ξεχωριστό χαρακτήρα. Τι χρειάζεσαι? Ένα γεμάτο τραπέζι, καλή παρέα και γεύση που απογειώνει τη στιγμή. Στα Lidl αναμένες ανάμεσα σε πάνω από 215 deluxe επιλογές. Θα βρεις όλα τα υλικά για να δημιουργήσεις αυτή τη βραδιά που θέλεις. Μια πίτσα με γραβιέρα, γεμιστά τορτελίνι, γάμπαρη αργεντινής ή ένα λουκάνικο καπανόσι. Μπορούν να γίνουν η αφορμή για τον κύριο. Και λάδι τρούφα βεβαίω και βαλσάμικο με μέλι για την τελευταία καθοριστική πινελιά. Λίτλ, γιατί αξίζει. Οκ, okay. Για να δούμε τι λέει η Αντικειοδό, πώ είναι. Ναι.
1: Καλημέρα και πάλι από Αντικειοδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προ Ελευσίνα από τον κόμβο τη Πλακεντία έω την Κηφισία 10 με 15 λεπτά και 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Το ρεύμα προ αεροδρόμιο έχουμε καθυστερήσει μετά τον κόμβο τη Τηλή έω την Κηφισία 25 με 30 λεπτά και γύρω στα 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.
0: Οκ, okay, thank you. Άλλο.
2: Κίνηση έχει κάθοδος του Κηφισού, η κάθοδος της Μεσογείων αλλά και η ανηφόρα της Κατεχάκη. Επίσης, ισχυστού και η λεωφόρος Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Και τέλος, κίνηση έχει κάθοδος της Αλεξάνδρας. Για τα μηνύματά σας, το Viber 6931-952-952.
0: Ο Μάσχος, εντάξει, δεν εντοπίζετε ή κοιμάται.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Μαρία.
5: Ναι.
0: Πάμε να γεννήσουμε για δεύτερη φορά.
6: Όπα.
5: Πάμε να γεννήσουμε, ναι.
0: Πριν 20 μήνες, λέει, τους ξεπροβόδισες για το πρώτο παιδί και τώρα ξανά για το δεύτερο. Λοιπόν, κοίταξε, είσαι τυχερός, έχεις την κόρη. Έχεις και το γιο, κλείδωσε, τέλος.
5: Τέλος, τέλος. Καλά, παιδιά,
0: καλημέρα με το καλό.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

Ωραίοτατα. Να υπενθυμίσω ότι ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Εθνών. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του, μετά από παγκόσμια πρεμιέρα που έκανε στο Coachella. Εισιτήρια στο mo.com, χορηγός επικοινωνίας στο 95,2 Athens DJ. Μείνετε συντονισμένοι και σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν να δίνονται διπλές προσκλήσεις για Άνιμα.

0: Picture of You Without Me από Anima. Οκ. Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίδης θα διαιτήσουν και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Βαζιδάκης σήμερα δεν εντοπίζεται. Η Λένη Καρμποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων Κακίου Έρβιν είναι εδώ. Από το Βύρονα, Γιώργος Καδάς.
1: Για πάνω πλανήτη,
2: yes.
1: Μιχάλης Σαουσόπουλο.
2: Και έχω Μιχάλη μου να σου παρουσιάσω.
0: Τι?
2: Τον Λάκη Γαβαλά για την κόντρα Βύση Καρβέλα. Mm. Έγινε, λέει, γιατί ήθελε να κάνει χατήρια στις καινούριες της παρέες.
0: Σωστός. Ο Λάκης ξέρει. Και εγώ. Πάμε πιο κάτω.
2: Μπεν Αφλεκ για Τζένιφερ Λόπες. Τι έγινε πάλι, ρε παιδιά.
0: Πάλι.
2: Έχω τεράστιο σεβασμό, λέει, και θαυμασμό για όσα μπορεί να κάνει.
0: Μάλιστα.
2: Κάτι γίνεται εδώ πέρα.
0: Αρκεί να μην επιστρέψει.
2: Δεν ξέρεις ποτέ. Η Ελένη Μενεγάκη Μιχάλη μου με τον αγαπημένο της Μάκη Παντζόπουλο. Ταξίδι για δύο στη Γαλλία. Α, μάλιστα. Πήγαν και εσείς στη Γαλλία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Τι είναι αυτό.
2: Μουγκί Βίσε, ότι δεν μιλάει.
3: Μουγκάθηκε.
0: Όχι, δεν μιλάει. Δεν θα τραγουδάει.
3: Α, τα τραγούδια του Καρβέλα.
0: Τι θα τραγουδήσει. Μάλιστα. Τι είναι αυτή εδώ.
2: Με το βλέμμα στα μίντια η συγκεκριμένη κυρία.
0: Ωραία.
2: Η Ραφαέλα.
0: Εντάξει.
2: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε
0: λεπτό. Τι έχουμε εδώ. Άντε παλτέλια με τα καμπούρια. Τι είναι εδώ.
2: Πρώτο τραπέζι πίστα, λέει, στον Καμπούρι.
0: Γιατί.
2: Οι τραγουδιστές που βγάζουν, λέει, στη Σέντρα.
0: Ποια είναι αυτή.
2: Η Κέλλη Κελεκίδου.
0: Α, ναι, σωστά.
2: Η Κέλλη. Πάμε σε λεπτό.
0: Ναι, τι άλλο έχει εδώ.
2: Δεν ξέρω κανένα
0: από αυτά. Ούτε εγώ.
2: Και εδώ πάλι το ίδιο. Τι έχει συμβεί.
0: Πολύ, ναι.
3: Τι γίνεται.
2: Τι έχει γίνει εκεί, η Τζόζεφιν πήγε στα Βαλκάνια.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Εκεί τι γίνεται, όχι. Εδώ. Τι έχει συμβεί. Πάλι η Τζένιφερ Λόπες.
0: Ναι, για Τζένιφερ Λόπες.
2: Μήπως τα ξαναβρούνε, δεν ξέρω.
0: Μπα, δεν νομίζω.
2: Δεν πιστεύεις.
0: Εντάξει, δεν αντέχει ο Μπεν.

0: Another και Talk to You. Και εγώ θέλω να σας μιλήσω, γι' αυτό τηλεφωνήστε μου, θα κάνουμε κάτι. Ναι, είναι εύκολο, ναι. Το μεταφραστικό τμήμα του σταθμού περιμένει να τσεκάρει τα αγγλικά σας. Θα σας διαβάσω τρεις φράσεις στα αγγλικά όπως εγώ τα εννοώ. Και αν μου τα μεταφράσετε σωστά, έχετε και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Easy to See, που σε περιμένουν με μοναδικές προσφορές σε γυαλιά οράσεως, ηλίου, φακούς επαφής, αλλά και εξειδικευμένο οπτομετρικό έλεγχο. Εντάξει. Είναι στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 73 και στο Εργαλείο Δημαρχείου 24. Easy to See. Γιατί η ποιότητα στα μάτια σου είναι προτεραιότητα, έτσι δεν είναι?
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, 2-10-61-46-9-9-7, για να τσεκάρω τα αγγλικά σας. Θέλω να είστε λιγάκι σοβαροί με τα αγγλικά.
2: Είμαστε έτοιμοι.
0: Για να δω. Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς είστε από αγγλικά, κυρία μου?
3: Ξέρω καλά.
0: What's your first name?
3: Δεν σ' άκουσα.
2: Δεν ξέρει.
0: Ποιο είναι το μικρό σας όνομα?
3: Εύη.
0: Εύη. Εντάξει, Εύη. She's name and think.
3: Είναι όνομα και πράγμα.
2: Α, πολύ καλή. Δεν ξέρει. Ναι, μπράβο.
0: Για πάμε στο άλλο. Let them boil them.
3: Άστα
0: βράστα.
2: Εντάξει.
0: Και το τελευταίο. I cannot hear you. You are making holidays.
3: Δεν θα ακούω, κάνει διακοπές.
2: Μπράβο. Μπράβο.
0: Ωραία. Κυπριακά αγγλικά. Και δεν εννοώ κυπριακά.
2: Όχι, κυπριακά.
0: Έχεις κερδίσει, αγαπητή Easy to See, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, οκ?
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία πήγαμε. That's good. Oh. Ναι, αυτό. IDF. Καμασούτρα. Το πρωί μου ήρθε. Λέω θα βάλουμε αυτό. Οκ. Okay.

0: Όχι, το έχετε ακούσει το τραγούδι, δεν ξέρω, είστε σε κατάσταση ονειρική πια. Οκ. Παρακαλώ, τι είναι.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, μου έχω να σου μιλήσω για έναν διαγωνισμό ομορφιάς λίγο διαφορετικό από όλους τους άλλους.
0: Να πάμε, να λάβουμε μέρος.
1: Ναι, γίνεται στη Νέα Υόρκη, στο Brooklyn. Στο
0: Brooklyn.
1: Ναι. Στο King's Country Bar, έτσι λέγεται.
0: Σε μπαράκι, θα πάμε να κάνουμε διαγωνισμό.
1: Εκεί γίνονται αυτά τα γαλλίστια. Και ο διαγωνισμός είναι Smallest Penis Contest. Τι γελάς, Μιχάλη, πώς το καλύτερο.
0: Ναι. Θα πας με έναν ή με δύο στήλω στη Νέα Υόρκη να πας.
2: Να πάω.
0: The smallest penis.
2: Ωραία. Άμα πληρώνεις το να πάω, να πάω.
0: Ναι, εννοείται. Να σου πείσω και ξέρω και για να κερδίσουμε. Γιατί είναι δεδομένο ότι θα κερδίσουμε.
1: Ναι.
0: Για λέγε.
1: Το σύνθημά τους είναι ότι τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια. Ναι.
2: Το ξέρουμε.
0: Αρκεί να είναι πλημμένα.
1: Συνεχίζω. Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται γυμνοί πάνω στη σκηνή και κρατούν μόνο ένα μήλο μπροστά στο επίπεδο. Μήλο.
2: Μήλο.
1: Ναι. Και βγαίνουν, λοιπόν, κάνουν πασαρέλα.
0: Και μετά το βγάζουν το μήλο και το βλέπει ο άλλος.
1: Θα σου πω.
0: Βλέπει τι είναι από κάτω.
1: Θα σου πω ακριβώς. Ναι. Κάποιοι, λέει, κρατούσαν μεγάλα ζουμερά κόκκινα μήλα. Κάποιοι άλλοι μεσαίου μεγέθους και κάποιοι άλλοι φυρίκια. Τα μικρούτσικα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ο νικητής αναδείχθηκε ο 26χρονος Jacob Sparks.
0: Εντάξει, τώρα, ο Έργου μπορεί να πάει εκεί με.
2: Να πάω, παιδιά,
0: με μουσμουλό.
1: Με μουσμουλό.
2: Σιγά, μην πάω και με κουκούτσι. Σιγά. Μουσμουλό.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά.
2: Τι έγινε πάλι το.
0: Άρεσε πολύ στην κονσόλα.

Άρτζι και Μελόντια. 9:26, καλημέρα σας. Όπως όλοι ξέρουμε, ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Στοίχημαν όμως είναι χορηγός και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA, Europa και Conference League. Στοίχημαν, η στιγμή που σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Ισχύουν όρια.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone.
3: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ. Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
11: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
12: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
11: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
13: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
12: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
11: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
14: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: My name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
17: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: New Religion. Ελάτε παρακαλώ τα ζώδια.
1: Κριός. Κάποιες αποκαλύψεις μπορεί να διαταράξουν σοβαρά μια σοβαρή σας κατάσταση. 6. Ταύρος. Μια δύσκολη μέρα και για εσάς, όπου θα πρέπει να αποφύγετε οικονομικά ρίσκα. 7. Δίδυμοι. Είστε αισιόδοξοι σήμερα και θέλετε να κυνηγήσετε με πάθος τους στόχους σας. 9. Καρκίνος. Τα φώτα όλα στρέφονται πάνω σας και μπορείτε τώρα να διακρίνετε τις πραγματικές ευκαιρίες στην καριέρα σας. 10. Λέων. Μια αισιοδοξία και μια καλή διάθεση σας διακατέχει και έχετε ανάγκη να μοιραστείτε την ευτυχία σας με τους φίλους σας. 10. Παρθένος. Ελέγξτε καλύτερα τον παρορμητισμό σας και μην εκνευρίζεστε σήμερα. 7. Ζυγός. Είναι καιρός στα επαγγελματικά σας να πάρετε τις τελικές σας αποφάσεις για κάτι καλύτερο. 8. Σκορπιός. Η μέρα θα σας φέρει σε έντονη επικοινωνία και συζητήσεις. 8. Τοξότης. Το σπίτι σας θα σας απασχολήσει πιο έντονα αλλά και πιο ευχάριστα. 9. Εγώκερος. Το παρασκήνιο λειτουργεί και πάλι. Κάποιοι θα προσπαθήσουν να θίξουν τα συμφέροντά σας σήμερα. 7. Υδροχός. Το τοπίο, αν και όχι εύκολο, είναι πιο ήρεμο και εστιάζεται το ενδιαφέρον σας στις εργασιακές σας εκκρεμότητες. 8. Και τέλος, οι ιχθύες. Οι δυσκολίες στις σχέσεις σας μπορεί να γίνουν η αφορμή να προβληματιστείτε. 7.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και εμείς τη Δευτέρα στις 7, Μιχάλη.
2: Γιατί?
1: Και εσύ θα πας στη Μύκονο τώρα.
2: Βεβαίως.
1: Φιλιά, φιλιά στα Ματογιάννια.
2: Πάει καλά. Κρατάγαμε σημειότυπα.
0: Ναι, ναι.
2: Βάλτε και να φύγω. Παγιότ.
3: Hi everyone, it's Teddy Swims. When I
4: told you to do... 95,7 Larissa DJ.
5: Παίζει μόνο τα καλύτερα.
6: Κάθε μέρα, όλη μέρα.

0: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
1: Πες το στον Κωστίκα.
0: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
1: Πες το στον Κωστίκα.
2: Τι θα παραγγείλετε?
0: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
2: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Δεν είναι θέμα θέλησης.
8: Δεν είναι επιλογή μου.
9: Έχω παχυσαρκία.
10: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
11: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε το μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
12: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830. Radio.

0: I'm Calvin Harris.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
3: Εντάξει, θα πάμε κόντρα σε ό,τι έχει γίνει και θα μείνουμε στο γεγονός ότι σήμερα είναι Παρασκευή. Είναι 9 Οκτωβρίου και είμαστε ξανά παρέα. Καλημέρα, βρε παιδιά. Εδώ είστε, εδώ είμαι. 95 και τέλεσα DJ δυνατά στο ραδιόφωνο σας. Είμαι η Στέλλα Καρατζόγλου. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, αυτή είμαι εγώ. Νομίζω θα στρώσει μέσα στη μέρα. Έχω πάρει εδώ τα μαγικά μου. Ελπίζω να είστε καλύτερα από μένα. Αν όχι, μην ανησυχείτε, κάτι θα κάνουμε και αυτό το δίωρο. Όλο λάθος πάει το πράγμα, έτσι. Δυναμώστε την ένταση, μόλις ξεκινήσαμε και σήμερα θα γίνει χαμός.

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Φαρμασέρβ Λίλη έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.

0: την ημέρα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίος.
2: Η καλύτερη παρέα.
3: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.
4: Whatever I play to you, you play back to me.

Dance. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης. Δέχομαι κάποια υβριστικά μηνύματα, θα τα έλεγα. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που μου μιλάτε, αλήθεια. Μεγάλη καλημέρα στον φίλο, συνεργάτη, συνάδελφο Χωρίς, ο οποίος μου λέει: η φωνή σου είναι σαν τη Φίβη Μπουφέ. Στα φιλεράκια τον είχε αρρωστήσει και τραγουδούσε το Smell Cat. Όσοι ξέρετε, ξέρετε. Όσοι δεν ξέρετε, μιλάω για αυτό εδώ το πράγμα μισό λεπτάκι. Α, όχι, δεν θέλει να με. Δεν με βοηθάει. Ήθελα να σας το βάλω, αλλά εδώ κάτι έχει παιχτεί σήμερα. Δεν έχει σημασία. Όσοι ξέρετε, ξέρετε. 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7. Τα λέμε όλα στο Viber εμείς. www.dj.gr. Μας ακούτε online φυσικά. Και εννοείται στα social media γίνονται πάρα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τώρα, αν έχετε να μου προτείνετε κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην κατάσταση, παρακαλώ πολύ. Έχω πάρει μέχρι στιγμής πρόπολη, κάτι καραμέλες.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
4: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
6: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
7: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: All your favorites in one place.

Girl needs a bad guy. Κλούνι και Πρόσπα έπαιξε στον αέρα του DJ, παιδιά. Είστε εδώ, είμαστε παρέα και μπορεί να είμαστε πάρα πολύ μακριά από τις επόμενες καλοκαιρινές μας διακοπές. Αλλά το περιοδικό Conte Nast Traveler έδειξε ότι η χώρα μας είναι η καλύτερη τουριστική χώρα στον κόσμο για το 2026 με βαθμολογία 98,14%. Άφησε πίσω τις αναπτυγμένες προορισμούς όπως την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία αλλά και την Τουρκία. Και όχι άδικα, αν με ρωτάτε, υπάρχει πιο ωραίο μέρος στον κόσμο από την Ελλάδα? Μην κοιτάτε που οι Έλληνες δεν μπορούμε να τη γυρνάμε. Δεν έχει σημασία αυτό. Μεγάλη καλημέρα, αγαπημένο Ντίνο Γκου, ο οποίος κοροϊδεύει στο Instagram, αλλά. Και είπα Ντίνο Γκου, έχω Peggy Γκου.

0: 95,7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες. Take the
1: breath. Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
0: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
1: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
0: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
1: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
0: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από Ι-Χ μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο Κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Δεν είναι θέμα θέλησης.
4: Δεν είναι επιλογή μου.
3: Έχω παχυσαρκία.
5: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.

0: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
0: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
1: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.
5: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: sexy, don't give a fuck.
1: Χιουζέλ και Stay Sexy, εδώ είμαστε δεύτερη ώρα παρέα στο 95 και από τα Larissa DJ. Κάθε φορά που θα μιλάω θα έχω άλλη φωνή. Μην δίνετε σημασία, η νούμερο 1 επιτυχία είναι αυτό που έχει σημασία, που είναι σταθερές και ασταμάτητες. 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7. Τα λέμε όλα στο Viber. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης, που πραγματικά γίνεται χαμός από το πρωί. Πάρα πολύ κίνηση και από αυτοκίνητα αλλά και από πεζούς. Ελπίζω να έχετε ωραία σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Για πείτε μου στο Viber τι ετοιμάζετε. DJ Koya, Jason Derulo, Melody. Αυτό είναι το Michiko.

Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.

Ήταν το The Rapture, έπαιξε δυνατά στο 95 και από τα Larissa DJ. Εδώ είστε, εδώ είμαι και εγώ μέχρι και τις 12 με νούμερο 1 επιτυχίες πάντα. Και αν είστε τώρα σε φάση που θέλετε να ζητήσετε αύξηση από τον εργοδότη σας, από την εργοδότη σας, σας έχω τρεις φράσεις τις οποίες δεν πρέπει να πείτε ποτέ, γιατί έτσι θα χάσετε το πλεονέκτημα. Φράση νούμερο 1, είμαι ευέλικτος, ή ό,τι θεωρείτε εσείς δίκιο. Τι θεωρεί ο άλλος δίκιο, να μην σου δώσει αύξηση. Έτσι είναι, νομίζω, αυταπόδεικτα κάποια πράγματα. Φράση νούμερο 2, ο τωρινός μου μισθός είναι, και βάζεις το μισθό που έχεις τώρα ή τον προηγούμενο για να επηρεάσει με κάποιον τρόπο την κατάσταση. Αυτό δεν είναι σωστό να το λέμε, λένε οι επιστήμονες, γιατί πρέπει να μιλάμε για την θέση και την, πώς να το πω, την ποιότητα εργασίας που παρέχουμε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και η θέση νούμερο 3 είναι, χρειάζομαι αυτή την δουλειά, οπότε μπορώ να είμαι και ευέλικτος αν δεν μου κάνετε την αύξηση, ας πούμε, εντάξει, δεν θα γίνει και τίποτα. Τώρα βέβαια στις εποχές που ζούμε δεν ξέρω πώς ακριβώς θα λειτουργούσε αντίθετα. Είναι κακές εποχές αυτές.

0: 92,7. Larissa DJ.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: It's Dua Lipa.
3: Hey, I'm Tiesto.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7. Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες. We got a party to go to tonight.

0: τι έβαζες.
1: Τι είναι εδώ.
0: Τι είναι εδώ.
1: Τι φωνή είναι αυτή. Στέλλα Καρατζόγλου, εσύ.
0: Εγώ είμαι.
1: Πω.
0: Δεν είναι πολύ ωραία η φωνή μου, έτσι.
1: Και δεν ντράπηκε να ανοίξει σήμερα το μικρόφωνο.
0: Ξέρεις πώς νιώθω. Νιώθω σαν τη Σπεράτσα Βρανά. Θέλω να μου πει ποια είναι η Σπεράτσα Βρανά.
1: Όχι, ξέρω.
0: Ξέρεις ποια είναι η Σπεράτσα Βρανά. Νιώθω σαν αυτή φοράω και αυτό σήμερα. Αν φορούσε και μια σατέν κόκκινη ρόμπα από πάνω, δεν θα ήταν ακόμα καλύτερο.
1: Θα ήταν, τώρα δεν ξέρω. Τι να σε κάνω.
0: Ένα πουρο κάνω.
1: Κοίτα, ο επεξεργαστή σε φτιάχνει λίγο στον δρόμο του άκουσα. Λίγο κάπω καλύτερα είναι.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα τι να κάνουμε. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Ναι. Κόντρα σε κάθε λογική.
1: Δεν θα μπορεί να το πει τώρα γιατί ο Καρβέλα τα απαγορεύει αυτά.
0: Στην Ανούλα τα απαγορεύει, όχι σε μένα. Εγώ θα μπορώ να το πω.
1: Τα πε όλα.
0: Ριάννα, έχω νέα. Opa. Έχει τουλάχιστον 170 κυκλοφόρητα τραγούδια στο συρτάρι τη. Το δήλωσε η ίδια σε TikTok Live που έκανε χθε. Γιατί προωθούσε τα καλλιτικά τη τα καινούργια και μα το δήλωσε. Βέβαια, από τον Αύγουστο υπάρχουν κάποιε φήμε ότι είναι ήδη στο στούντιο και ηχογραφή. Μακάρι Παναγία μου.
1: Ωραία, να βγάλει κανένα δύο τρία.
0: Ναι, γιατί έχει 10 χρόνια να μα δώσει τραγούδια.
1: Τα πε όλα.
0: Α την ακούσουμε κιόλα.
1: Μ' αρέσει.

0: θέλω.
1: Νομίζω τα καταφέραμε. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Κάπου εδώ θα πάρω ό,τι έχω από μικρόβιο και θα φύγω. Μπορείς να μην γελάς δίπλα μου. Δηλαδή είσαι εξαιρετικά ανυπόφορος αυτή τη στιγμή. Μια μεγάλη καλημέρα και στα παιδιά στο live, στο TikTok. Θα συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Έρχεται Φανή Γεννιώτη μέχρι και τις 2. Μην ξεχνάτε το super, super δυναμικό μας πρόγραμμα μέχρι και αργά το βράδυ σήμερα Παρασκευή. Και αύριο σας περιμένουμε στις 11 ακριβώς στην κεντρική πλατεία εδώ της Λάρισας. Φαρμασέρβ Λίλη, ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πάρα πολύ ωραία ξεχωριστή δράση. Να μάθουμε πάρα πολύ ωραία και χρήσιμα πράγματα για την νόσο της παχυσαρκίας. Εκεί θα είμαστε live από τις 11 το πρωί και το απόγευμα ένα δυνατό DJ live set για να γεμίσει δράση νούμερο 1 επιτυχίες φυσικά. Λέω να φύγω κάπως έτσι. Πώς το βλέπεις? Ωραίο. Wonderland Avenue είναι το White Horse. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 10. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Κύριε, ποιος είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
0: Grazie alla non interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
0: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Depende από ποια εταιρεία είστε.
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
3: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Δεν είναι θέμα θέλησης.
5: Δεν είναι επιλογή μου.
4: Έχω παχυσαρκία.
6: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
8: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
9: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία στην πρώτη γραμμή.
10: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σέρβις, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: DJ. Hit music 24/7.
1: Είναι μαγικό αυτό που γίνεται την Παρασκευή. Πατιέται αυτόματα μόνο του το κουμπί και γίνεσαι καλύτερα, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ήρθατε. Η Φανή Γιαννιώτη, όπως πάντα, ζωντανά από το ηλιόλου στο κέντρο της πόλης. Θυμίζει καλοκαίρι έξω. Βέβαια, ξέρω ότι είναι φθινόπωρο και αυτό το καταλαβαίνουμε από τις ιώσεις. Στέλλα Καρατζόγλου βραχνιασμένη, υποθέτω πολύ και από εσάς, αλλά νομίζω ότι έρχεται Σαββατοκύριακο και όλα θα είναι καλύτερα. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι με κάτι πάρα πολύ δυνατό και διαφορετικό σήμερα. Μέχρι και τις 2 οι επιτυχίες παίζουν εδώ στο dj.gr και στην ολοκένουργια εφαρμογή μας. Δεν ξέρω αν την έχετε κατεβάσει στο κινητό σας. Αν όχι, να το κάνετε τώρα, παρακαλώ, για να μας ακούτε εύκολα και γρήγορα όπου κι αν είστε. Θα ξεκινήσω με Ανίμα. Διασκευάζουν το Running Up That Hill.
0: Radio DJ. Ο DJ

Μου αρέσουν πάρα πολύ τα ιταλικά τραγούδια. Πόσο μάλλον αυτό, niente regole, χωρίς κανόνες. Εννοείται χωρίς κανόνες και σήμερα στο ραδιόφωνο. Παίζουμε ό,τι θέλουμε, παίζουμε ό,τι μας ζητάτε εσείς. Εννοείται, περιμένω τα μήνυματά σας στο Viber 698-8957-957. Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα νανοτεχνολογίας, τι άλλο, είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Είναι ο μήνας Οκτώβρης, μην το ξεχνάμε. Μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Και χθες περνούσα από το Δημαρχείο αλλά και από την σχολή παιδιά εκεί στην ταχυδρομείο, την ιατρική σχολή. Και είχε φωτιστεί όλο το κτίριο ροζ. Νομίζω ότι πρέπει να το λέμε συνέχεια, ότι εμείς οι γυναίκες πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτή την μικρή υποχρέωση. Το κάνουμε δώρο στον εαυτό μας κάθε χρόνο αυτό το μήνα. 30 βαθμούς Κελσίου για σήμερα σύμφωνα με την Έμι, μίνι καλοκαιράκι. 28 αύριο, βροχές την Κυριακή, βροχές και από Δευτέρα.

Lucky me, lucky you, κυρίως lucky you, γιατί οι καλύτεροι διαγωνισμοί τρέχουν, εννοείται και αυτό το μήνα, στον αγαπημένο σου DJ. Τι ωραίο καινούριο κομμάτι. Φυσικά είμαστε εδώ, αλλά αύριο Σάββατο θα είμαστε ακριβώς απέναντι στην κεντρική πλατεία, γιατί η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η ενημέρωση, παιδιά, είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα. Αύριο λοιπόν Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα, η Pharmaserv Lily σας προσκαλεί στην πλατεία Σάπκα, εδώ απέναντί μας δηλαδή στην κεντρική πλατεία, για να επισκεφτείτε τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, να δείτε ενημερωτικά βίντεο, να συμμετέχετε στις δράσεις και να μάθετε περισσότερα. Φυσικά θα βρισκόμαστε εκεί live από τον 95,7 Larissa DJ μέχρι και αργά το βράδυ με live link. Και μέχρι αργά το βράδυ θα έχουμε DJ set εκεί από τον Λεωνίδα, θα τα σπάσει. Σας περιμένουμε όλους αύριο εκεί.

0: 10 Οκτωβρίου η Pharmaserve Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Β' Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
2: Electronet Β' Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
1: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
2: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
1: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Β' Καζάνα.
2: Electronet Β' Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
4: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
9: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
8: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
10: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
8: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
11: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία. Radio D.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
4: October is on. Ο μήνας που μικραίνουν οι μέρες. Δεν ξέρω αν σας αρέσει αυτό. Θέλω να μου γράψετε τέτοια και άλλα σοβαρά τέτοια θέματα στο Viber σήμερα. Φυσικά μου γράφετε τι θέλετε να ακούσετε. Ήδη έχω εδώ αρκετούς από εσάς. Περιμένω και άλλους. 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7. Και φυσικά είναι Οκτώβριο, παιδιά. Είναι ο μήνας που το Halloween πλησιάζει. Το γιορτάζουμε τα τελευταία χρόνια, γιατί είχαμε και στο χωριό μας, εννοείται. Και φυσικά έχουν αρχίσει, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, να αχνοφαίνονται τα Χριστούγεννα. Κάποιοι μετράνε τις μέρες. Κάποια καταστήματα και λίγο έχουμε σοκαριστεί, έχουν ήδη αρχίσει να βγάζουν τα χριστουγεννιάτικα και όλα αυτά τα καλά. Είναι Παρασκευή, ξεκινάμε κάτι διαφορετικό και δυνατό που μου αρέσει πολύ. Fresh New Rehab Art Bat. Η κατάσταση είναι δράμα.

Common DJ Shine. Shine γενικότερα. Απολαμβάνουμε τον ήλιο σήμερα Παρασκευή, γιατί έρχονται βροχές από την Τετάρτη και μετά πάρα πολύ έντονες. Από ό,τι βλέπω εδώ στο επίσημο site, παρακαλώ, της Emmy. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων και είναι μια καλή αφορμή, έτσι, να θυμηθούμε εμείς οι παλαιότεροι και εσείς οι νεότεροι να μαθαίνετε ότι κάποτε υπήρχε το γράμμα, παιδιά. Τι ωραία χαρά να λαμβάνεις ένα μήνυμα που κάποιος έγραψε με στυλό και κυρίως αποκλειστικά για εσένα. Όχι έτσι ένα γρήγορο emoji, ένα like, αλλά λίγες λέξεις με ίσως πραγματικό νόημα. Εγώ θυμάμαι που επικοινωνούσαμε και με μαθητές του εξωτερικού τότε και θυμάμαι και την αλληλογραφία, τα α4 εκείνα χαρτάκια, όχι α4, τι ήταν, ναι, α4, που είχαν και αρώματα. Δεν ξέρω αν παίρνετε εσείς τέτοια. Αν παίρνετε, στείλε μου στο Viber, παρακαλώ, ένα μήνυμα για να μην νιώθω μόνη μου τόσο αρχαία. Come on.

I still see you in my dreams. Τι ωραίο, είναι fresh new και παίζει στον DJ SZA και Victoria Monet. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι οι διαγωνισμοί και τα δώρα εδώ δεν τελειώνουν ποτέ. Εν ώψη Χριστουγέννων, εμείς από τώρα δουλεύουμε για εσάς για να γίνουμε και φέτος οι Άγιοι Βασίλισσες, οι δικοί σας. Και ετοιμάζουμε πάρα πολλά δώρα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε follow τη σελίδα μας στο Instagram, Larissa Radio DJ. Ακριβώς ίδια θα μας βρείτε και στο TikTok και στο Facebook. Εκεί παίζουν και πολλοί διαγωνισμοί. Μην ξεχνάτε, Θες Γάλα τρέχει με εξαιρετικά προϊόντα και ψυγιάκι από την Θες Γάλα. Pizza Fan τρέχει. Τι άλλο έχουμε αυτή την εβδομάδα και φυσικά διπλές προσκλήσεις Village Cinemas. Έρχεται το καινούριο της Taylor Swift. Έχει φτάσει νούμερο 1.

Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. All your favorites in one place.

εντάξει, τα Spyart, but somebody that I used to know said David Guetta Mix. Φυσικά έπαιξε δυνατά στον DJ σήμερα Παρασκευή και ο μήνας έχει 9. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μιλώντας λίγο πιο πριν για να μου στέλνετε μηνύματα στο Viber, μεταξύ άλλων έχει στείλει και η Αναστασία, η οποία μου γράφει: θα είστε, λέει, αύριο στην πλατεία με τη φαρμασέρ Λίλη? Της απαντάω ναι. Μου γράφει: θα είμαι η κοπέλα που θα τους ξεναγεί στο Λαβύρινθο. Θέλω να σας πω ότι κούκλα η κοπέλα που θα τους ξεναγεί στο Λαβύρινθο. Οπότε κανονίστε και εσείς αύριο, 11 με 2, θα βρισκόμαστε εκεί live και στα FM. Και αμέσως μετά με μουσική DJ που τα σπάει, DJ live set μέχρι και τις 7 το απόγευμα.

See you again, Adam Port μεταξύ των παραγωγών. Και φυσικά είναι Οκτώβριος, πάμε σινεμά, έχουν έρθει καινούργιες ταινίες από χθες Πέμπτη. Πάμε λίγο μαζί, παρέτσα, Village Cinemas, να δούμε τι παίζει. Η ταινία Prime Time είναι δράμα και φυσικά προβάλλεται. Η ταινία Άλλη Μαμά, Other Mommy, είναι ταινία τρόμου. Ξεχασμένο νησί είναι παιδική, φυσικά μεταγλωτισμένο, για τους μικρούς σινεφίλ. Το ημερολόγιο της Verity είναι ψυχολογικό θρίλερ και προβάλλεται. Και τώρα, κορίτσια, προσέξτε, στην καρδιά του κτίνους, φυσικά πρωταγωνιστή, ο αγαπημένος σε όλες, Brad Pitt. Minions και τέρατα συνεχίζει και προβάλλεται, συνεχίζει και το λατρεύουν όλα τα παιδάκια. Φυσικά, διπλές προσκλήσεις από το 95,7 Larissa DJ για να πάτε δωρεάν σινεμά. Βρείτε το σχετικό post στο Instagram.

Play Now. Carol G. Φυσικά έπαιξε δυνατά στον DJ σήμερα Παρασκευάρα. Το μεγάλο δίνημα της Παρασκευής νομίζω είναι ένα. Βγαίνουμε ή μένουμε σπίτι. Από τη μία υπάρχει παρέα, το ποτό, η ανάγκη λίγο έτσι να ξεφύγεις από τη ρουτίνα. Από την άλλη υπάρχει ο καναπές, κάτι καλό να φας, να παραγγείλεις. Ίσως πατατάκια, μια σειρά. Netflix, ταινία. Δεν ξέρω, να το βάλετε και αθόρυβο, εγώ λέω. Μάλλον δεν υπάρχει σωστή απάντηση. Το ζητούμενο είναι να κάνεις αυτό που πραγματικά έχεις ανάγκη. Ό,τι αν κάνεις, πάρε μαζί σου τον αγαπημένο σου DJ. DJ.gr και φυσικά ολοκένουργια εφαρμογή. Κατεβαίνει στο κινητό σου, μας ακούς εύκολα και γρήγορα και παντού. Εννοείται αύριο θα σας δω στις 11 το πρωί, 11 με 2 θα εκπέμπουμε live στα FM. Αλλά θα βρισκόμαστε εκεί ούτως ή άλλως μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Φαρμασέρβ Λίλη, ελάτε να μάθετε για την νόσο, χρόνια νόσο της παχυσαρκίας. Να ενημερωθείτε, να παίξουμε και να ακούσετε τις νούμερα 1 επιτυχίες. Για το τέλος, ένα από τα πιο αγαπημένα μου σήμερα, Scorpions. I lose control because of you, babe.

0: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
0: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
1: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρόνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
4: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στη Μυρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
3: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
5: Κύριε, ποιος είναι?
6: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
5: Grazie, να non interessa, δεν με νοιάζει.
6: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
5: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
6: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
5: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
6: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
5: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
7: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
5: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
7: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
8: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
9: Δεν είναι θέμα θέλησης.
10: Δεν είναι επιλογή μου.
9: Έχω παχυσαρκία.
11: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
12: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Καίου στην Ιαννού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
10: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, σήμερα 95,7 DJ. Ο Γιάννης Τουμπάνος είναι εδώ. Μπαίνουμε σε σουκού με απίστευτες ειδήσεις. Σελίν Διόν συγκίνησε το Παρίσι όταν έχασε τα λόγια της. Η Ροζαλία αποκαλύπτει πώς αντέδρασε στο τραγούδι που έγραψε ο Μπόνο. Και ο Justin Bieber ισοφαρίζει το ρεκόρ της Ριάννα. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: DJ. Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

Πάμε τώρα στην Ροζαλία που βγήκε στον Jimmy Fallon και αποκάλυψε πως έμαθε ότι ο Μπόνο των U2 έγραψε τραγούδι για εκείνη. Η ίδια δήλωσε σοκαρισμένη, μιας και μεγάλωσε με U2. Ο Μπόνο πάντως είπε πως ήθελε απλά να αποθεώσει μια σπουδαία καλλιτέχνηδα. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Ο Justin Bieber συνεχίζει να διαλύει τα κοντέρ. Το Daisies έγινε το 23ο τραγούδι που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο stream στο Spotify. Με αυτό το νούμερο, ο Bieber ισοφαρίζει το ιστορικό ρεκόρ της Rihanna στην 5η θέση των καλλιτεχνών με τα περισσότερα δισεκατομμυριούχα κομμάτια στο Spotify. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Τσοκολόγο. Ωρε φίλε, ακραίο!
4: Θανάσης 15 ετών. Μόλις δοκίμασε την πρώτη γουλιά τσοκολόγο και έπαθε τσοκομπλόκο.
5: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορήστε καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Μαμάκας.
6: Φαγητό της μαμάς.
7: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
6: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
7: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
6: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
7: Και με delivery στο 2410-2591-90 ή στο WhatsApp 6983-64-1439.
6: Μαμάκας Ίτερη. Νόστιμα σαν της μαμάκας.
8: Δεν είναι θέμα θέλησης.
9: Δεν είναι επιλογή μου.
8: Έχω παχυσαρκία.
10: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
11: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
12: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 811-777-999.
13: Εξουσιοδοτημένο σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
14: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι.
9: Στο συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: DJ. Hit music 24/7.
1: Επιστροφή δεύτερη ώρα στον DJ Γιάννη Στουμπάνο στο μικρόφωνο. Παρασκευή μεσημέρι στην Λάρισα, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Έχουμε καυτά tracks, καυτά θέματα. Bad Bunny, Lana Del Rey θα γίνουν ραδιοφωνική παραγωγή για το GTA 6. Αλλά και η Tate McRae περνάει από μια ανατρεπτική φάση στην καριέρα της. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: κύριε! Ποιος είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
0: Grazie, αλλά non interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα? Επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
6: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα. All your favorites in one place.

Tate McRae αποφάσισε να αλλάξει τελείως φάση, αφήνει πίσω την εποχή του Sports Car, ανακοινώνει το νέο της single Housewife. Για τις 15 Οκτωβρίου στο εξώφυλλο εμφανίζεται με κόκκινο μπικίνι δίπλα σε ένα καρότσι γεμάτο μετρητά, παίζοντας με την έννοια της πολυτέλειας και του glamour. Μετά το συνεχόμενο νούμερο 1, η Tate έρχεται πάλι με φόρα. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Σας θυμίζω ότι αυτό το Σάββατο στην πλατεία Σάπκα η Pharmaserv Lily διοργανώνει μια ξεχωριστή δράση ενημέρωσης για την παχυσαρκία. Θα υπάρξει ειδικά διαμορφωμένος χώρος, διαδραστικός, με ενημερωτικό υλικό, βίντεο και πολλές ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Αν και εσείς θέλετε να μάθετε περισσότερα για την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο, περάστε από εκεί από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σε λίγο έρχεται το DJ Evening Show. Can you feel it? 5.7 Radio DJ.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
9: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
8: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
10: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
8: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
11: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
12: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Larissa.

0: I'm Calvin Harris.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit Music 24.
3: Και ο μήνας έχει 9. Καλό απόγευμα σε όλους. Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου. Είμαστε μαζί εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Και φυσικά θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6. Είμαι στην παρέα σου για τα επόμενα 120 λεπτά. Τι υπέροχη Παρασκευή, παιδιά, η σημερινή. Τι φοβερό σκηνικό του καιρού είναι αυτό, με τη θερμοκρασία τώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα είναι ο καιρός και το Σαββατοκύριακο, το οποίο έρχεται μπροστά μας. Έρχονται και όλες οι νούμερα είναι επιτυχές, γι' αυτό δυναμώστε την ένταση. Σε λίγο ακούμε Swedish House Mafia, Dua Lipa, Bibi Rexha. Στο ξεκίνημά μας για σήμερα, Riviera.

0: David Guetta. Είμαστε μαζί μέχρι τις 6 εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Είμαστε μαζί και σε όλα τα social και σήμερα στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Είμαστε μαζί και στο Viber στο 69 88 9 5 7 9 5 7. Και φυσικά Παρασκευή σημαίνει πολλές κληρώσεις. Έχουμε σήμερα κλήρωση για φανταστικές λαχταριστές high protein pizzas από την Pizza Fan. Σας έχουμε κλήρωση σε συνεργασία με την εταιρεία Θες Γάλα για λαχταριστά προϊόντα. Σας έχουμε και προσκλήσεις για Village Cinemas. Μάθετε περισσότερα στο dj.gr. Εκεί επιπλέον μπορείτε να μας ακούτε live 24/7. Μπορείτε να διαβάσετε και το άρθρο για 10 πράγματα που καλό είναι να απομακρύνουμε από το δωμάτιό μας για καλύτερο ύπνο. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο dj.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Είναι το Wonderful Life. Purple Disco Machine στο DJ Vinix Show της Παρασκευής. 9 Οκτωβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 2000 οι Radiohead βρίσκονται στη θέση νούμερο 1 του βρετανικού chart album με το 4ο studio album του Kid A. Το 2003 ο τραγουδιστής των Coldplay Chris Martin ζήτησε από την Αυστραλιανή αστυνομία να αποσύρει την κατηγορία για κακόβουλη ζημιά αφού φέρεται να έχει επιτηθεί ο Chris Martin στο αυτοκίνητο ενός φωτογράφου. Και το 2006 σαν σήμερα οι Killers βρίσκονται στη θέση νούμερο 1 του βρετανικού chart album με το Sam's Town, το δεύτερο album του αμερικανικού συγκροτήματος. Επίσης το Sam's Town κάνει ντεμπούτο την ίδια εβδομάδα και στη θέση νούμερο 2 στο αμερικανικό Billboard Hot 200. Πάμε τώρα λίγο πιο πίσω στο χρόνο με επιτυχία από το 2013. Katy Perry, Dark Horse, είναι εδώ στον DJ 95,7.
1: Ο DJ, τα σπίτια.

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Pharmacerv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.

0: το κίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Τον Οκτώβριο στο Fashion City Outlet τα Happy Family Weekends φέρνουν 5 απίθανες δημιουργικές δράσεις για παιδιά. 3 και 4 Οκτωβρίου φτιάχνουμε ζωάκια του δάσους. 10 και 11 Οκτωβρίου δημιουργούμε ένα μπαστούνι της βροχής. 17 και 18 Οκτωβρίου ετοιμάζουμε μια μαγική σκούπα. 24 και 25 Οκτωβρίου φτιάχνουμε Halloween διακοσμητικά. 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου face painting με τρομακτικές Halloween μεταμορφώσεις. Και όχι μόνο. Κάθε Σαββατοκύριακο δημιουργούμε κάτι νέο στο κέντρο της καρδιάς μας. Είσοδος ελεύθερη. Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, Λάρισα. All your favorites in one place.

έξω σε αυτά. Μου έκανε αναφορά ότι η Taylor Swift μου λέει να μου το θυμηθείς. Είναι έγκυος και δεν το αποκαλύπτει ακόμη. Για να δούμε αν έπεσε μέσα. Να μείνω τώρα εγώ στην τραγουδίστρια, καθώς η Taylor Swift θα κλείσει τη βραδιά των Academy Music Gala 2026 με ζωντανή εμφάνιση. Η pop star θα εμφανιστεί συγκεκριμένα στις 17 Οκτωβρίου στο Los Angeles, στο 6ο ετήσιο γκάλα του Μουσείου της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Πάμε λίγο να ακούσουμε το κακό κουνελάκι της μουσικής. Είναι ο Bad Bunny, είναι τον Eva Yol και είναι στον DJ.

Τώρα, όσοι έχετε από εσάς εξασφαλίσει πρόσκληση για το Aiden, το ανήμα, να ξέρετε, αυτό θα το ακούσετε σίγουρα στο φουτουριστικό σοου. Ήταν το Running Up That Hill εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Εγώ τώρα να σας πάω στη Ρίρι, η κατακόσμων Ριάννα. Τουλάχιστον 170 κυκλοφορούντα τραγούδια φέρεται να έχει στο αρχείο της η γνωστή τραγουδίστρια, όπως αποκάλυψε η ίδια, με τον δικό της χιουμοριστικό τρόπο, αφήνοντας τους θαυμαστές της να περιμένουν με ακόμη μεγαλύτερη ανυπομονησία την κυκλοφορία νέας μουσικής. Η τραγουδίστρια πραγματοποίησε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, προχθές, μια ζωντανή μετάδοση στο TikTok στα πλαίσια της πρόθεσης νέων προϊόντων της εταιρείας καλλιτικών της και κατά τη διάρκεια του live απάντησε σε ερώτηση θαυμαστή που ήθελε να μάθει πόσα κυκλοφόρητα τραγούδια έχει συγκεντρώσει μέχρι και αυτή τη στιγμή στο αρχείο της. Πάρα πολλά, τα 170 τραγούδια. Ρίρι, βγάλε κανένα άλμπουμ. Το τελευταίο της άλμπουμ, έτσι για το story, να πούμε ότι ήταν το Add One, κυκλοφόρησε το 2016 και παρέμεινε για 2 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα φοβερό, αγαπημένο κομμάτι που μόλις σήμερα έμαθα ότι είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένο με AI. Email Angel είναι το Bad Times και παίζει στον DJ.

0: κύριε, ποιος είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Dipende, από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
3: Δεν είναι θέμα θέλησης.
4: Δεν είναι επιλογή μου.
3: Έχω παχυσαρκία.
5: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lille και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lille με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
6: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις, ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
7: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.

0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Είμαστε μαζί και αυτή την ώρα μόνο με επιτυχίες εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Είναι Παρασκευή σήμερα, είναι 9 του Οκτώβρη. Το θερμόμετρο τώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου, παιδιά. Έχει λίγο ελαφρώς συννεφιά σε αυτή την ώρα πάνω από τη Λάρισα. Πριν μία ώρα είχαμε απόλυτη ηλιοφάνεια και τώρα βλέπω ότι αρχίζει να αλλάζει και το σκηνικό του καιρού, δίνοντας μικρά ποσοστά για βροχόπτωση αύριο και την Κυριακή. Φυσικά εμείς είμαστε εδώ, είμαστε και στα social, αλλά είμαστε και στο Viber μαζί στο 69-88-957-957. Σε λίγο ακούμε Anode, Sombre, Naomi Sharon. Στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας, ο David.

Φοβερή διασκευή για το Another Life από Naomi Sharon εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Εμείς τώρα, όπως και κάθε Παρασκευή, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια του Billboard σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για αυτή την εβδομάδα και το φαινόμενο Taylor Swift με το νέο του άλμπουμ, με τη νέα κυκλοφορία του Encore, εκτοξεύεται σχεδόν σε όλη την πρώτη πεντάδα. Νούμερο 5, Taylor Swift, Pink Clouding. Στη θέση νούμερο 4, Babylon από Taylor Swift. Νούμερο 3, Cleveland, Taylor Swift φυσικά. Στη θέση νούμερο 2, Yella Langley. Πέφτει με το Chosen Texas στη θέση νούμερο 2, μετά από 24 εβδομάδες παραμονή στη θέση νούμερο 1, γιατί αυτή την εβδομάδα στη θέση νούμερο 1 είναι η Taylor Swift, είναι το Patient Zero, αναμενόμενο, ακούγεται πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο. Ας το ακούσουμε και εμείς εδώ στον DJ. Και θέλω να μου πείτε τη δική σας άποψη. Σας άρεσε αυτό το κομμάτι? 69, 8, 8, 9, 5, 7, 9, 5, 7. Μοιραζόμαστε άποψη στο Viber.

πραγματικά το λατρεύετε. Nicole Kidman και Adele εδώ στον DJ. Αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί και τις 7 το απόγευμα η Pharmaserve Lily σας περιμένει όλους στην κεντρική πλατεία.

τη Λάρισα. Ελάτε κι εσείς να δείτε τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, αλλά και να μάθετε περισσότερα για την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο. Εμείς εκεί θα είμαστε, όλο το team του 95,7 Larissa DJ, θα εκπέμπουμε ζωντανά όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Σας περιμένουμε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ένας διαφορετικός λαμβύρηθος αυτή τη στιγμή που μιλάμε στείνεται στην κεντρική πλατεία. Επομένως, ελάτε αύριο από τις 11 το πρωί να...

και Burna Boy δυνατά στο 95,7 Larissa DJ. Τώρα με μυθικά έσοδα, ρεκόρ προσέλευση σε στάδια αλλά και ιστορικά ορόσημα για την pop μουσική, οι BTS και ο The Weeknd κυριαρχούν στην κορυφή της βιομηχανίας των ζωντανών εμφανίσεων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Billboard, οι BTS επέστρεψαν στη θέση νούμερο 1 του Top Tours, συγκεντρώνοντας 171,7 εκατομμύρια δολάρια και πουλώντας 801.000 εισιτήρια σε μόλις 12 συναυλίες κατά τη διάρκεια ενός μήνας του Αυγούστου. Τι σημαίνει αυτό? Πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια έσοδα το μήνα για BTS αλλά και The Weeknd. Το ξαναλέω γιατί ίσως ζαλιστήκατε ή ίσως δεν αντιληφθήκατε το ποσό. 100 εκατομμύρια δολάρια καθαρά έσοδα για τους BTS και, και τον The Weeknd μόνο από τις συναυλίες τους. Και εμείς πληρώνουμε 2,20 τη βενζίνη. Sugar, shine like a diamond. Είναι εδώ στον DJ.

Είναι πάρα πολύ ανεβαστικό. Σας το άφησα να παίξει κοντά στο φινάλε. White Horse και Wonderland Avenue. Είμαστε εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο φθινοπορεινό, το οποίο τι θα κάνουμε, θα χουχουλιάσουμε. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό, ειδικά όσοι είμαστε άνω των 30. Απολύτως δεδομένο αυτό. Θα ψάξουμε να βρούμε κάτι καλό σε ταινία ή σειρά. Να σας πω ότι το Netflix έχει χτυπήσει φλέβα χρυσού, σας το είπα και χθες. East of Eden είναι η νέα μίνι σειρά 7 επεισοδιών. Είναι το απόλυτο παγκόσμιο viral. Κατέκτησε την κορυφή της πλατφόρμας σε δεκάδες χώρες. Έχω ήδη ξεκινήσει να τη βλέπω από χθες. Τα δύο πρώτα επεισόδια είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Ανατολικά της ΕΔΕΜ. Αν θέλετε να το ψάξετε στα ελληνικά στην αναζήτησή σας στο Netflix, σας το προτείνω για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, αν θέλετε να χαλαρώσετε. Έρχεται Φωτεινή Δάσου για την επόμενη ώρα, 7 με 9. Λεωνίδας Πέμπλης στις 9. Into the Mix. Οι πιο δυνατές dance επιτυχίες εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, εκτάκτος στις 11. Παρέα με τη Pharmaserv Lily, εκτεύοντας live από την κεντρική πλατεία της Λάρισας. Επομένως, σας περιμένουμε εκεί.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Vita Kappa Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
7: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
11: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
10: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
12: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
10: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
13: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
14: Δεν είναι θέμα θέλησης.
15: Δεν είναι επιλογή μου.
14: Έχω παχυσαρκία.
16: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
17: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα μιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Λάρισα. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. Radio.

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Καλησπέρα Πέροσπέρα, καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Εδώ είμαστε σταθερά στο 95 και 7 Larissa DJ. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται η Φωτεινή Δάσου για την υπόλοιπη μία ώρα μέχρι και τις 7, παρέα με τι άλλο, με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Ξεκινάμε. Yeah.

0: Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: It done. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

ήταν η Freya Sky με το Silent Treatment. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Ήρθε επιτέλους και αυτή η Παρασκευή που περιμέναμε, 9 Οκτωβρίου του 2026 σήμερα. Να πω χρόνια πολλά στον Αβραάμ και την Αβραμία που γιορτάζουν σήμερα. Ένα μεγάλο φιλί και μια μεγάλη αγκαλιά. Η θερμοκρασία στην πόλη μας πραγματικά, γι' αυτό το σκεφτόμουν τόση ώρα, βλέπω αυτή τη στιγμή 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Λάρισας. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, με τον καιρό, πραγματικά. Συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6988-957-957, να μεγαλώνει και η παρέα, και εννοείται ότι μας κάνετε και join αυτή τη στιγμή στο TikTok που είμαστε live και βλέπετε την εκπομπή μέσα από το στούντιο. Charlie Puth για τη συνέχεια. Beat yourself up. Δυναμώστε.

Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα. All your favorites in one

eat this.

DJ Throwback. Για σήμερα Παρασκευή, Michael Jackson, Black or White. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και πριν ξεκινήσω με τα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια για σήμερα, να πω τις καλησπέρες μου στο Βαγγέλη, στη Μαρία, στην Αναστασία, στην Γεωργία, στην... και άλλη Μαρία έχω και άλλη Θεοφανία. Καλησπέρα σε όλους παιδιά, καλώς ήρθατε εδώ στον DJ 95 και 7. Εδώ πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες και πάμε να ξεκινήσουμε. Στο νούμερο 4 για σήμερα, ο κρυός. Η τύχη αρχίζει να γυρίζει υπέρ σου. Μια υπόθεση που σε άγχωνε μπορεί να ξεκαθαριστεί για σήμερα. Στο νούμερο 3, Λέων. Έρχεται η στιγμή να δείξεις τι αξίζεις. Μια θετική εξέλιξη στη δουλειά, μια γνωριμία μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε αυτό που θέλεις. Νούμερο 2, Παρθένος. Οι κόποι σου μπορούν να αποδώσουν καρπούς, ειδικά σε δουλειά και χρήματα. Μια ιδέα που κρατούσε στο μυαλό σου, ίσως αξίζει να γίνει κάποια στιγμή πράξη. Και στο νούμερο 1, ο Σκορπιός, ο νικητής για σήμερα, ευνοούνται οι επαγγελματικές κινήσεις και οι πρακτικές αποφάσεις. Κράτα την ψυχραιμία σου και μια ευκαιρία μπορεί να αποδειχθεί καλύτερα από όσο φαίνεται αρχικά. Blinded για τη συνέχεια, δυναμώστε.

ήταν το Talk to You. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και κάπου εδώ εμείς θα πούμε αντίο σιγά σιγά, γιατί περιμένει ο Λεωνίδας Πέπλης. 7 με 9 που έρχεται αμέσως μετά και 9 με 10 δεν ξεχνάμε το Into the Mix πάλι με Λεωνίδα Πέπλη που μιξάρει τις νούμερο 1 επιτυχίες. Λοιπόν, εμείς κλείνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα την ίδια ώρα στις 6 να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και ένα υπέροχο έτσι απόγευμα Παρασκευής. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: δεν είναι θέμα θέλησης.
1: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
3: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Hit Music 24/7. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευάρα, επιτέλους 9 Οκτωβρίου. Τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εμένα, αν με ρωτάτε, όχι και τόσο. Δεν ξέρω αν ξέρετε να ξεματιάσετε. Έχετε την γιαγιά σας ή εσείς οι ίδιοι. Σας οικετεύω, Λεωνίδας Πέμπλης. Ξεματιάστε με, γιατί παιδιά, όχι μόνο πονοκέφαλο, τα κόκαλά μου, η φωνή μου, όλα χαλάνε και όχι τίποτα. Αύριο έχουμε και live. Πώς θα το βγάλουμε? Τέλος πάντων, όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Έχουμε και Into the Mix σήμερα και θα αντιγράψω λίγο Φανή Γιαννιώτη από το πρωί. Και θα ξεκινήσω και εγώ με το Running Up the Hit. The Hill, με συγχωρείτε. Από αν είμαστε ένα υπέροχο remix. Εδώ σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Επιστρέφω σε λίγο με πολλά ωραία θέματα και σήμερα.

Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. All your

Εδώ είμαστε Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Όλες οι επιτυχίες στο 24/7. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957, σε όλα τα social media, σε Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, όπου υπάρχουν social media είμαστε. Και εμείς εννοείται www.dj.gr. Ενεργοποιείτε τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε νέα για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, νέα για διαγωνισμούς που έρχονται. Στην κατηγορία διαγωνισμοί θα τα βρείτε όλα αναλυτικά εκεί. Εννοείται και στην κατηγορία νέα θα διαβάσετε τα καλύτερα νέα που αφορούν τη μουσική, το ραδιόφωνο και γενικότερα ωραία θεματάκια που μπορείς να περάσεις την ώρα σου και να μάθεις πράγματα για τον εαυτό σου και όχι μόνο. Ας θυμηθούμε αυτό. Εμένα μου αρέσει. Εσένα.

Εδώ είμαστε Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Όλες οι επιτυχίες του 24/7 διαβάζονται στο unboxholics.com, συγκεκριμένα για τα Windows 11, τα οποία μέσα από ένα update αλλάζει τελείως την αναζήτηση το Windows. Αυτό το εικονίδιο με τον μεγενθητικό φακό που το πατάμε και ψάχνουμε ό,τι θέλουμε, θα αλλάξει τελείως αυτό και θα μας βοηθήσει πολύ περισσότερο στο να βρούμε αυτό που ψάχνουμε. Εκτός από εφαρμογές, πλέον θα μπορούμε να βρίσκουμε και αρχεία κανονικά, ενώ αν θέλουμε να ψάξουμε κάποια ρύθμιση, την ψάχνουμε απευθείας από εκεί. Για παράδειγμα, θέλω να ανοίξω το Bluetooth. Δεν ξέρω πού είναι το Bluetooth, που στο καλό το έχουν βάλει. Γράφει τη λέξη Bluetooth, μα στα ελληνικά, μα στα αγγλικά. Έχουν βελτιώσει πάρα πολύ τον ορθογραφικό έλεγχο, ώστε όταν γράφετε κάτι, ακόμη και με ορθογραφικά λάθη, να το βγάζει κανονικά στην αναζήτηση. Πολύ αυτό καλό και πάρα πολύ χρήσιμο. Συγχαρητήρια. Αυτές οι μικρές αλλαγές βέβαια βοηθάνε πάρα πολύ, εμένα προσωπικά τουλάχιστον, που έχω πράγματα μπροστά στην επιφάνεια εργασίας γεμάτη και δεν βρίσκω ποτέ αυτό που ψάχνω. Personal, ακούς τον DJ

0: το 10 Οκτωβρίου η Pharmacare Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα. Αξεσουάρια κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία στην πρώτη γραμμή.
1: Μόνο επιτυχίες. This is Radio DJ. Here we go.
4: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στη δεύτερη δική μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης να είναι σε όχι απλά υψηλά επίπεδα, παιδιά, και από άποψη πεζών και από οχημάτων γίνεται πανικός σε όλους τους δρόμους της Λάρισας. 26 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και γενικότερα έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε και αυτήν την ώρα. Αυτό λέγεται drama. Και το ακούστε εδώ στον DJ 95,7 σήμερα Παρασκευάρα. Μην ξεχνάτε σε μία ώρα από τώρα. Into the mix.

Calm Harris, Ellie Goulding, είναι το Miracle στον DJ 95,7. Όλες οι επιτυχίες στο 24/7, www.dj.gr. Όπως προείπα, στην κατηγορία νέα θα βρεις πάρα πολύ ωραία θεματάκια. 10 πράγματα που καλό είναι να απομακρύνετε από το υπνοδωμάτιό σας για έναν πολύ καλύτερο ύπνο. Θα σας τα πω γρήγορα και υπογραμματικά. Το κινητό τηλέφωνο είναι το νούμερο 1. Στην θέση νούμερο 2 έρχεται η τηλεόραση. Νούμερο 3 οι έντονες πηγές φωτός. Υπάρχουν και κάποια σημεία στο δωμάτιο που βγάζουν φως, ακόμη και αν έχεις. Προσέξτε το αυτό, το ρούτερ μέσα στο δωμάτιο. Πολύ κακό βέβαια να το έχεις γενικότερα. Λοιπόν, οι 4 οι συσκευές που κάνουν θόρυβο, τα ρούχα και η ακαταστασία, τα αντικείμενα που θυμίζουν δουλειά, το φως που μπαίνει από τα παράθυρα, τα αρωματικά με πάρα πολύ έντονη μυρωδιά. Λέει νούμερο 9 τα κατάλληλα μαξιλάρια και νούμερο 10 τα κατοικίδια στο κρεβάτι όταν διαταράσσουν γενικότερα τον ύπνο. Μάλιστα. Εκεί είσαι loser. Αν αυτά τα 10 τα κάνεις. Στο dj.gr θα βρείτε και το μυστικό για έναν πιο ξεκούραστο ύπνο.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

ραδιόφωνο. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση. Βλέπω σε ηρών πολυτεχνείου, καλά όλοι οι ηρών πολυτεχνείου, ένα κόκκινο βαμμένο από αίμα. Δεν ξέρω πραγματικά, Ιωαννίνων επίσης το ίδιο. Περιφερειακή οδό Λάρισας στον κόμβο εκεί της ΔΕΙΑΛ, με συγχωρείτε, γίνεται πανικός. Στη Γεωργιάδο απέναντι από το υπεραστικό Κρέλνο μου Λαρίσης τα ίδια. Γρηγορίου Λαμπράκη επίσης τα ίδια. Στην Αγιάς βλέπω αρκετή κίνηση, όπως επίσης για να δω ηρών πολυτεχνείου προς την Αγιάς υπάρχει κίνηση. Οδό Βόλου κλασικά εικονογραφημένα και εκεί στην Καρδίτσης γίνεται επίσης ένας χαμός. Λοιπόν, με ρωτάτε σήμερα τι θα παίξουμε στο Into the Mix. Εδώ να στείλω τα φιλιά μου στο Βαγγέλη, ο οποίος λέει κόβει πατάτες και μας ακούει. Εδώ ο Γιάννης επίσης είναι το ίδιο. Ακούστε λίγο τι έχω ετοιμάσει για σήμερα. Moving to the Sun είναι το ένα, σε ένα υπέροχο remix. Το επόμενο είναι αυτό.

0: This is Harry Styles, American Girls, εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Λοιπόν, κάπως έτσι κάποτε φτάσαμε στο δικό μας φινάλε και για σήμερα στο φινάλε αυτής εδώ της εκπομπής, γιατί σε 10 λεπτά από τώρα ξεκινάει το Into the Mix.
1: Into the Mix.
0: The best show. Τελειώνει η υπόθεση, ξεκινάμε σε 10 λεπτά από τώρα. Έχει να γίνει πανικός, 9 με όσο. Με όσο θα πω εγώ. You are not alone, κανένας δεν είναι μόνος, ειδικά σήμερα Παρασκευάρα. Δυναμώνετε την ένταση στα ραδιόφωνά σας, ετοιμάστε και το Viber. Pizza Fan για εσάς σας έχω δώρο, όπως κάθε Παρασκευή. Στέλνοντας φωτογραφία, το αυτοκίνητό σας συντονισμένο στον DJ. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet. Εσύ που τρως επιτέλους?
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.

0: The best show.
1: Into the mix, the best show. Καλησπέρα, Λάρισα. Εδώ είμαστε Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου. Η ώρα είναι 9 και ήρθε η ώρα να ξεκινήσει το νούμερο 1 dance show τη Λάρισα. Αυτό είναι το Into the Mix. Είμαι ο Λεωνίδας Πέπλης και έχουμε να μιξάρουμε πολλές επιτυχίες για όχι μία ώρα και πολύ παραπάνω, ανάλογα τα κέφια μας. Λοιπόν, ακούστε με τι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Jamaican Bam Bam από Hugel, αλλά σε ένα remix.

My Life, Pitbull και Now or Never. Εδώ όλες οι επιτυχίες του 24-7. Αυτό είναι το Into the Mix Παρασκευάρα 9 Οκτωβρίου. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber 6988-957-957. Διεκδικείτε να κερδίσετε 2 πίτσες 10 τεμαχίων από την Pizza Fan στέλνοντας φωτογραφία το ραδιόφωνο σας συντονισμένο στον DJ 957. Σπάστε το!

Μα πραγματικά τι κομματάρα, εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες 24-7. Λοιπόν, είναι The Neighborhood με το Sweeter Weather σε ένα remix που ανατριχιάζει.

Για να δούμε και τον Άρτζι με τον Ντούρο. Στην προηγούμενη σεζόν στο Into the Mix αυτό παίζει να παίζει μέρα παραμέρα. Εκπομπή παρακπομπή για την ακρίβεια. Viber παιδιά 6988-957-957, διεκδικείτε να κερδίσετε πίτσες από την Pizza Fan. Στέλνετε απλά φωτογραφία του ραδιόφωνο στο αυτοκίνητό σας, τίποτε άλλο. Α, μιλήσουμε εδώ, να πούμε τα νέα μας. Να σας χαιρετήσω στο ραδιόφωνο. Τιμητικές, όχι αστεία στο Into the Mix.

New Religion Crystal Rock Remix. Λοιπόν, ήταν και ο Στάθης, ήρθε στην παρέα μας. Στάθη, μη μας ακούς από το web. Κατέβασε το app σε iOS και Android. DJ

Ας δυναμώ... Έλα, λάθος κουμπάκι, ας δυναμώσουμε λίγο την ένταση. Αν έχεις καλά μπάσα στο αυτοκίνητο τώρα, το συγκεκριμένο το απολαμβάνεις στο έπακρο.

Κωνσταντίνο, αυτό είναι το Λέιλαο από Άρτζι. Ενώ έχει κάνει το remix του συγκεκριμένο Άρτζι. Πραγματικά τα σπάει. Έρχεται μία επιτυχία πίσω στο 2010 περίπου. Εκεί, σε αυτή τη χρονολογία τέλος πάντων. Αυτός είναι ο Pitbull με το Give Me Everything Tonight. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture. Ώστε είστε κοντά στην ηλικία μου, έχετε την ένταση στο 120%.

Τρίπλη στη μίξη και στο μικρόφωνο. Into the mix live. Συγγνώμη που άργησα για λίγο. Πίνασα πραγματικά, παιδιά, δεν ξέρω. Μου άνοιξε πάρα πολύ η όρεξη με αυτή την εκπομπή, οπότε πήγα να τσιμπήσω κι εγώ κάτι να φάω. Λοιπόν, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber, στο 6988-957-957 σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Larissa Radio DJ. Αν θέλετε τα προσωπικά μου, Λεωνίδας Πέπλης με 2S, επικοινωνούμε και από εκεί. Λοιπόν, θα καθίσουμε λίγο ακόμα εννοείται, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, εδώ στον DJ NN.

Γεια σου, Μάρια. Καλώς ήρθες στην παρέα. Παιδιά, ο Μάριος ζήτησε ένα τραγούδι από Pitbull. Σε 15 δευτερόλεπτα θα μάθουμε ποιο είναι. Εντάξει, με το που το έβαλα να το ακούσω λίγο πριν παίξει, ανατρίχιασα γιατί θυμήθηκα αρκετά την παιδική μου ηλικία, άσχετα αν ήταν 5-6 χρόνια πριν. Δεν έχει καμία σημασία. Παιδιά, είναι αυτό. Είναι το Timber. Για δυναμώστε.

Αν συντονίστηκες μόλις τώρα, θα σου πω ότι συντονίστηκες στο καλύτερο ραδιόφωνο του κόσμου. Και το Into The Mix. Αυτό είναι το Say What

Δύο τραγουδάκια ακόμα και σιγά σιγά να σας αφήσω. Έχουμε και πρωινό ξύπνημα εμείς αύριο. Μην ξεχνάτε, live 11 με 2 στην κεντρική πλατεία της Λάρισας για να μάθουμε τα πάντα για την νόσο της παχυσαρκίας. Θα σας τα πω σε λίγο, βέβαια. Λίγο πριν κλείσουμε. Bruno Mars, I just might, στο Into the Mix, εδώ live.

Της Λάρισας εδώ, 11 η ώρα θα εκπέμψουμε και live στο ραδιόφωνο, εδώ στα FM. Θα μας ακούσετε και καλό είναι να έρθετε, να γνωριστούμε από κοντά, να μάθουμε πράγματα για την νόσο της παχυσαρκίας και γενικότερα να δούμε αρκετά πραγματάκια εκεί. Και να σου πω κάτι, να ακούσουμε και επιτυχιάρες από τον DJ 95,7, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Όμως τώρα, από τις 5 μέχρι τις 7 θα έχω στήσει ένα live DJ set into the mix, θα γίνει, του into the mix. Λοιπόν, οπότε δεν πρέπει να λείπει κανείς αύριο Σάββατο, θυμίζω. Ωραία μέρα βλέπω θα έχει, δεν θα έχει και πολύ ζέστη, οπότε θα είμαστε στην πένα. Λοιπόν, από εμένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ, τα λέμε αύριο. Hey, DJ.

0: 92,7 Radio DJ.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: It's Taylor Swift.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.